0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Τι κάνεις?
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Πλάκα με κάνεις, ε. Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα 11 Μαΐου. Ήβη Αδάμου. Ξελογιάστρα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ήβη Αδάμου. Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

καμία έκπτωση, σε καμία ζωή και σε καμία μετακυριακή. Τι κάνετε, μωράκια μου, πώς είστε? Group Therapy εδώ στα Κοσμοράδιο 95,1 με επαρκή ύπνο, εντάξει, ένα εξαωράκι. Και όλους εσάς που έχετε κοσμοσυντονιστεί ήδη από τις 5 και 20, που εγώ ήμουνα οριακά στο κρεβάτι, γιατί σήμερα έτρεξα, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Καλημέρα λοιπόν στην Κατερίνα, το Χαρίτο, το Μάνο, καλή εβδομάδα μου εύχεται. Καλή εβδομάδα και στη Ρένα, επιφυλάσσομαι για έξοδο. Είχαμε κανονίσει χθες με το κορίτσι, αλλά μέρα της Μανούλας Γαρ. Καλημέρα από τα βόρεια της Γερμανίας, εδώ από τη Μαρία, από τον Ιωάννη, που στέλνει και την φωτογραφία του με 13 βαθμούς στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στην Τάσα, στον Διέλ, στον Αναστάση. Ρε, σήμερα είστε πάρα πολύ, στη Βασιλική και στην Αναστασία που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, αυτό πάμε μαζί μέχρι τις 8. Ξέρετε τώρα ότι με βλέπετε πάλι με καλή διάθεση και είναι επειδή το Σαββατοκύριακο έδωσα πόνο. Παιδιά, και χθες ημέρα της μαμάς, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, να τις χαίρεστε, να τις αγαπάτε. Αν δεν τις έχετε μαζί σας σε αυτή τη ζωή, εύχομαι να τις κουβαλάτε στην καρδούλα σας και όλα τα καλά και τα θετικά έτσι που θυμάστε από αυτές. Εμένα η μάνα μου είναι, παιδιά, πολύ ρουτινιάρης άνθρωπος, αρέσει το σπίτι, της αρέσει η καλοπέραση και δεν μπορεί την ταλέπα. Οπότε καταλαβαίνω ότι χθες και ένα θέατρο που πήγαμε, είχαμε στην αρχή τα αχ βαχ και τα σχετικά αγκομαχητά, αλλά εντάξει, μετά συνηθίζει. Ηλίας Βρετός τώρα, για να ξεκινήσουμε ωραία το group θεραπάκι μας. Χαμογέλα, άρπαξε το φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο, φραπέδι με γλυκό μεγάλα, δεν ξέρω και εγώ τι. Κοσμοσυντονίσου, γιατί η μέρα προβλέπεται μακριά. 11 του Μάη. Κυλάει αργά αυτός ο μήνας και ελπίζουμε αργά να κυλήσει και το group therapy, γιατί σας αρέσει πολύ. Καλώς ήρθες, καλημέρα. Μάτια μου.

0: Κοσμοράδιο.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
0: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
0: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
0: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μέτα Κυριακούλα 11 του Μάη. Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Δεν χάνει κανείς. Καλημέρα στο Σπύρο, τον Τάσο, την Κέλλη, την Κατ και τον Μιχάλη που κοσμοσυντονιστήκατε. Μπράβο, μπράβο. Με ενέργεια σας εύχομαι η εβδομάδα να κυλήσει. Με υγεία και τα σχετικά. Ποιοι έχουν κάνει τα πρώτα μπάνια? Δεν ξέρω τι φάση. Οι ξένοι βουτάνε. Εσείς ζηλεύετε. Δεν ξέρω τι και πώς, πάντως εγώ θα σας πω ότι χθες έπαθα το πρώτο μου έγκαυμα, παιδιά. Το έπαθα έτσι από πάνω από το στήθος, εκεί που είναι ο θώρακας. Κοκκίνησε ολόκληρο, πήγαμε την κολλητή για καφέ, κάτσαμε σε ένα γνωστό μαγαζί εκεί στα Ανατολικά που έχει και κάτι ωραίες σεζλόγγ, να σας πω την αλήθεια, μπροστά στη θάλασσα. Οπότε μια χαρά, μας άρεσε πολύ. Έκατσα, παιδιά, κάηκα κανονικά. Δηλαδή ούτε αντιλιακό δεν έβαλα. Εντάξει, λέω, ποια η πιθανότητα. Οπότε εντάξει, ήταν μια εμπειρία και το χθεσινό. Σήμερα έχουμε 17,5 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, 80% υγρασία και θα φτάσουμε ένα 24. Οπότε σου προτείνω κάτι ελαφρύ, ένα πουκαμισάκι θέλει αυτή την περίοδο, αέρινο από πάνω, και ένα κοντομάνικο από μέσα, μήπως σκάσεις λίγο αργότερα. Ήτανε και η πρώτη μέρα, και μπορώ να σας πω έτσι με επισημότητα, χθες που άναψα και το air condition στο αυτοκίνητο. Βέβαια, ακόμα δεν το έχω πλύνει και ακόμα δεν έφτιαξα και τη λάμπα στο φρένο πίσω δεξιά. Αλλά δεν βαριέσαι, θα το κάνω αύριο. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, Δε Μ' Αγαπούσες, το αφιερώνεται σε μία ψυχή που σας έχει πληγώσει αρκετά.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

0: Αναδρομικά.
1: Μα δεν το λατρεύεις αυτό. Μα είναι δυνατό να μην δεν το λατρεύεις αυτό. Αλεξάνδρα Σίμοφ και στα Βέντο Αναδρομικά. Το ακούσα εδώ στο Ους 95 και έναν και στο Group Therapy της Μετακυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, τώρα μέχρι τις 8 θα το πάμε με τέτοια πρωινή παράνοια, καταλαβαίνεις. Παιδιά, εντάξει, μου συστήνετε εδώ τις αλυφούλες για το έγκαυμα. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξω στο παραδοσιακό γιαούρτι. Δεν ξέρω, μου έχει φτιάξει η κολλητή ένα τσισκέικ με πρωτεΐνη από αυτά τα μη γλυκά γλυκά που σας έχω πει ότι φτιάχνει, τα άγλυκα γλυκά. Οπότε στην ανάγκη μπορεί να πάρω το cheesecake να το πασαλείψω εκεί πάνω, δεν ξέρω, γιατί έχει και γιαούρτι. Αλλά πονάει ρε στο έγκαυμα, πονάει αρκετά. Καλημέρα στο Γιάννη που με χαιρετίζει από τη Βέρεια, και το Σπύρο που έχει μπει στην παρέα και το, πολλούς, πολλοί Σπύροι είστε σήμερα, τι φάση παίζει. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με υγεία, ενέργεια. Εγώ θα σας πάω στη Σταυρούπολη. Μπορεί εμείς στη Ρεδεστό να βλέπουμε αλεπούδες, αλλά στη Σταυρούπολη βλέπουν αγριογούρουνα. Προκάλεσε λοιπόν ένα κλασικό αγριογουρουνάκι η αναστάτωση εκεί στους κατοίκους δυτικά. Τα έχετε εσείς εκεί στα δυτικά αυτά, όλα και όλα. Και εντάξει, προφανώς έχει καταγραφεί και σε σχετικό βίντεο. Μια χαρά, κάνει τη βόλτα του. Αναζητούσε προφανώς τροφή ή κάποια διέξοδο διαφύγης, τέλος πάντων, προς καμιά δασόδη περιοχή. Εντάξει, κινητοποιήθηκε και η αστυνομία, αλλά το αγριογούρουνο δεν κατέστη δυνατό να πιαστεί. Οπότε τώρα κάπου ένα αγριογούρουνο εκεί στα δυτικά κυκλοφορεί ελεύθερο, δεν ξέρω. Νόμιζα ότι μόνο εκεί ανατολικά το είχαμε το προνόμιο, αλλά όχι, όχι, τελικά μας παίζει μπαλίτσια Σταυρού πολύ καλή. Τα λέμε σε πολύ λίγο εμείς με Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί σου έχω αποκλειστικότητα. Οπότε μένεις μαζί μου.

Ελλάδα να βάλουμε φωτιά και στη νύχτα και στη μέρα και σε όλα γενικά. Εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόλις έπαιξε αποκλειστικά Μιχάλης Χατζηγιάννης στο νέο του τραγούδι Φωτιά στη νύχτα και εσύ. Ελπίζω να το δυνάμωσες, γιατί εγώ το δυνάμωσα αρκετά και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ενόχλησα λιγουλάκι τα γειτόνια για την ακόμα ώρα καινής ησυχίας, αλλά έτερων εκάτερων. Καλημέρα στο Δημήτρη, το Χρήστο, το Γιάννη και την Ηλιάνα που έχουν κοσμοσυντονιστεί. Εγώ σας ευχαριστώ και δεν σας είπα κιόλας και πού να κοσμοσυντονιστείτε, έτσι, πού να μου στείλετε βασικά το μήνυμά σας και το εκτιμώ που το θυμάστε. 6982-951-951, να στείλετε ακόμα περισσότερη τη φωνή σας, καμιά βλακεία, ό,τι θέλετε εσείς. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα στον Αρμόδιο, που για όλα μας τα προβλήματα, όχι εντάξει. Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά και στην Αργυρό και τον Αργύρι, Αγίου Αναργύρου, Αργυρίου, εξεπανομής παρακαλώ. Αγίας Ολυμπίας επίσης, οπότε χρόνια πολλά και στις Ολυμπίες. Και ρε παιδιά, είναι και γιουροβιζιονική εβδομάδα, να τα λέμε κιόλα. Έχουμε και τον τελικό αυτήν την εβδομάδα, οπότε είμαστε έτοιμοι να το σηκώσουμε με ακύλα. Πολύ πολύ ιδιαίτερη πάλι η εμφάνισή του στο τυρκουάζ χαλί της φετινής Eurovision. Πολύ καλές αξιώσεις έχει αυτό το παιδί. Ελπίζω να τα πάμε πρίμα, τέλεια. Θα είμαι εκεί κλασικά στο σπίτι του κολλητού μαζί με όλη την κομπανία να απολαμβάνουμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω να παρακολουθήσω Eurovision για από κοντά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όταν ξανάρθεις στην Αθήνα, μέλισσες 30-40, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα παραμένω Eurovision fan. Απολαύστε.

Όπου και να πάμε, είτε Αιγαίο είτε Ιόνιο, ό,τι χέρι θα είμαστε αν βρούμε κάποιο φθηνό καταλυματάκι. Αν αφήσει στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, 11 του Μάη, σε ένα μήνα που θα κυλήσει ευτυχώς αργά, γιατί μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ και από το καλοκαίρι, μη σας πω, ο Μάης, γιατί έχει αυτό τον τέλειο καιρό, ρε παιδιά, έξω. Πείτε μου, δεν σας αρέσει αυτό το ούτε κρύο ούτε ζέστη? Μην αγαπά, αγαπηρέστη, κούκλα μου. Όχι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι που μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω το λόγο. Αλλά μ' αρέσει αυτό που είσαι έξω το βράδυ, φοράς ένα τόπο από μέσα και ένα δερματινάκι από πάνω και είσαι καλά. Ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε κρυώνεις. Είναι αυτή η μέτρια κατάσταση. Και μ' αρέσει πολύ όταν το σώμα είναι στη μέτρια κατάσταση αυτή. 17,5 εξαιρετικά βαθμουλάκια έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία παραμένει στο 80%. Θα φτάσουμε ένα 24-25, ναι, αργότερα. Στα 3 μποφορίνια σήμερα. Θα παίξουμε λίγο συννεφιά και εντάξει, και αρκετά αίθριο καιρό κάποιες φορές. Εντάξει, νομίζω δεν πάει άλλο η αναβολή του αμαξιού για πλήσιμο, ξέρετε. Και προβλέπετε μια εβδομάδα μουρλιά, θα σας πω. Εντάξει, με Τετάρτη, Πέμπτη δίνει βροχές, αλλά γενικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί 25, 26, 20-21 Πέμπτη Παρασκευή που πέφτει λίγο, αλλά ξανά προς τη δόξα τραβά και άλλη εβδομάδα εξίσου ωραία και ανοιξιάτικο καλοκαιρινή. Και επειδή είναι τέλεια η εβδομάδα, σε καλό να κοσμοσυντονιστείς, γιατί σου φέρνω Σάκη Ρουβά, αχ που είναι στα καλύτερά του, ελπίζω και εσύ, και ελάτε να υποφέρουμε μαζί αυτή την άγρια ώρα με την ίστα μας.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν με ρώτησε κανείς.

Πάτας Εδωθωρίδου την απολαμβάνεις εδώ στο Group Therapy της καλής σου εβδομάδας και στο Κοσμοράδι 95,1 φυσικά με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Απλά τα πράγματα και εδώ που σε έχω κοσμοσυντονισμένο να σε χαιρετήσω κιόλας. Καλημέρα στον George, το Δημήτρη με κουνούπια. Εδώ λέει στην εξωτική εργασία της Σύνδου. Α, σε ζεσταίνομαι τώρα, έχω και το έγκαυμα. Πάρα πολύ ζεσταίνομαι, Δημήτρη. Ένα κουνούπι μου λείπε τώρα να κάνει ένα. Καλημέρα και στον Πάνο. Τα φιλιά μου λέει στην παρέα όλη. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η ομάδα μου το πρωτάθλημα. Οπότε η εβδομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ. Λες. Κατά τύχη, τέλος πάντων. Στο Συν 8, όντως η ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν. Εντάξει, μπορούμε να πούμε, ναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έφερε και ισοπαλία ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ Θαρό. Οπότε, εντάξει, θα χαρεί και ο. Εσύ Πάνο, θα χαρίσει και ο Μάνος ο Βολάνης που είστε ΑΕΚ. Οι περισσότεροι, νομίζω. Εντάξει, όχι, μπράβο. Τι να πούμε σε όλες τις ομάδες. Παλέψαν δικαίως. Καλημέρα στο Θεοχάρη και εμείς είχαμε πολύ ωραίο καιρό, καλοκαίρι. Αποφασίστε εκεί, τι έχετε, ωραίο καιρό ή όχι, στο Vibe Again. Δροσερά μου στέλνουν άλλοι ότι είναι, αλλά εντάξει. Σαν το δικό μας τον καιρό εννοεί, τόσο ζεστά. Παιδιά, κατά τα άλλα, μετάλλικα, στο ΑΚΑ καταγράφηκαν μικροδονήσεις από τη συνευλία με 80.000 κόσμο. Τώρα σκέψω 80.000 κόσμο μεταλλάδες να πηγαίνουν headbanging πάνω κάτω τα μαλλιά και να χοροπηδάνε, οπότε. Λογικό. Καταγράφηκαν αυτά από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και εξέτασε το ότι η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούσε να δημιουργήσει όντως μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Για άλλη μια φορά θα ταχθώ υπέρ της μανούλας μου. Γεια σου, Μανούλα, χαιρετίσματα, φυλάκια. Που δεν θέλει την ταλέπα και με το που είδα ότι σχηματίστηκαν ουρές εκατοντάδων μέτρων έξω από το ΟΑΚΑ, κατάλαβα ότι αυτές οι συναυλίες που δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοια συναυλία εκεί, ούτε στη Μαλακά. Στο Τέρα Βάιμπ, ούτε στο ΟΑΚΑ, ούτε πουθενά. Δεν μπορώ, παιδιά, την ταλέπα καθόλου. Πάνω σκιάμος για τη συνέχεια. Ξέρετε εσείς πολλούς που να μην θέλουν την ταλαιπωρία.

0: Εν τω μεταξύ, έχω εδώ τον Πάνο, όχι τον Πάνο τον Γκιάμο που τραγουδάει το ξέρεις πόλους και το ακούς εδώ στους 95 και έναν. Έχω τον Πάνο που μου λέει για την ΑΕΚ. Προφανώς, να ξέρεις, η ομάδα μου το πήρε δίκαια και Πάνος Γκιάμος είναι και αυτός ΑΕΚΑρα. Δεν ξέρω. Είναι ο Γκιάμος ΑΕΚ, όντως. Καλημέρα στο Γιάννη που δηλώνει παρόν. Καλημέρα στη Χριστίνα και στην Εύα και στη Μαρία, τη συνονόματη. Μου στέλνει εδώ τον Φρέντο Εσπρέσο. Κάτσε, αρέσει να τον φτάσω και τον δικό μου, να μην ζηλεύω. Σήμερα εντωμεταξύ έχω ντυθεί άκρος καλοκαιρινή. Σαν πριγκιπισούλα, φοράω ένα τζιν τοπάκι και από κάτω μια ωραία μπλε φουστίτσα. Είμαι, και επειδή είναι πάρα πολύ μακριά, κάθε φορά που κατεβαίνω σκάλες τη σηκώνω, σαν την πριγκίψα Σύση. Έτσι, πολύ πριγκιπισούλα νιώθω σήμερα. 6982-951-951 το μήνυμά σου. Όπως τώρα μόλις έστειλε ο Βασίλης την καλημέρα του, καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται δεύτερη ώρα group therapy, θα σου πω τα πάντα, θα σε ρωτήσω τα πάντα και φυσικά θα σου δώσω και δώρο. Εντάξει, επειδή είναι κούλτουρο Δευτέρα, καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις δώρο πρόσκληση διπλή για θεατρική παράσταση. Οπότε μένεις μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το TEDx Universe του Μασεντόνια επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
5: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
4: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
5: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. 13 προσαγωγές μελών του Ρουβίκονα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης. Ιωάννινα, ανήλικος πείραξε την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ. Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με 13 συλλήψεις σε Σάμο και Αττική. Χανταϊός, αεροπλάνο που μεταφέρει επιβαίνοντες του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Κολομβία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα έκρηξη σε ανθρακορυχείο. 18 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 24. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Μια χαρά συντονίστηκαμε με τον Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα 11 του Μάη, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα σε όλα τα early birds, σε όλα τα πρωινά μωράκια, σε όλα τα ξάγρυπνα και άϊπνα μωρά. Εγώ με ένα εξάωρο δεν έχω κανένα παράπονο, πραγματικά. Και γιατί να έχω άλλωστε. Άλλοι κοιμάστε 3-4 ώρες, σκίστε μια χαρά, ακμαίοι εδώ. Δεν κάνει βέβαια, να τις αυξήσετε λίγο. Εν τω μεταξύ, μόλις κατάλαβα ότι προγουλιάζω λίγο φτάνοντας στο μικρόφωνο, αντί να κατεβάσω λίγο την καρέκλα. Πάντα να ταλαιπωρούμε σε αυτή τη ζωή, δεν μπορώ. Έως 15 Μαΐου, παιδιά, η υποβολή για τη μέγιστη αυτή έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος, αν τον πληρώσεις εφάπαξ, ως το τέλος Ιουλίου. Οπότε μέχρι τις 15 Μαΐου έχεις περιθώριο να την υποβάλεις, άμα θες να κλειδώσεις αυτή την τεράστια έκπτωση, τέλος πάντων. Μετά τις 15, η εξόφληση θα σου φέρει ένα 3%. Και για δηλώσεις που θα υποβληθούν ως 15 Ιουνίου και στο 2% αν την υποβάλεις ως 15 Ιουλίου. Εγώ έτσι κι αλλιώς εφάπαξ δεν υπήρχε περίπτωση να το καταβάλω το ποσό, οπότε δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Χωρίς νερό επίσης σήμερα θα μείνει από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Έτσι, περιοχές εκεί στο Λαγκαδά, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο, λόγω εργασιών για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Οπότε κανόνισε τα μαλλιά σου, τα μπάνια σου, τα μπάγια σου. Και εγώ σου φέρνω Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο. Αγάπη μου, με γεια σου και καλή σου εβδομάδα.

Νίκος Βέρτης από τα πολύ αγαπημένα μου. Συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, με ενέργεια. Καλημέρα στη Σόνια και στο Χρήστο. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλημέρα και στη Δόμνα. Καλημέρα και στο Χάρη. Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, παιδιά. Γιατί εντάξει, νομίζω ότι ξεκινά να ζεσταίνει για τα καλά. Μας χαλάει που λένε. Πολύ μας χαλάει έξω, γιατί οι μασχαλίτσες έχουν βγει. Και οι πασχαλίτσες έχουν βγει εντωμεταξύ. Και χθες προσγειώθηκε εκεί που ήμουν για καφέ με την κολλητή. Προσγειώθηκε μια πασχαλίτσα απάνω της και έκανε σαν τρελή. Της λέω: σιγά μωρή, πώς κάνεις έτσι? Και την έπιασα εγώ να ανέβει να περπατήσει πάνω μου, που είναι και καλοτυχία που λένε και καλά. Α, παπά μου λέει, και μας κατουρίσει, τι γίνεται? Λέω: μα είναι τύχη. Αυτά τα έντομα, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι πασχαλίτσες που είναι έτσι μικρές και κόκκινες με πουά. Πάρα πολύ ωραίες. Καλημέρα και στους οδηγούς. Αυτή την ώρα είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό προς δυτικά, από Τριανδρία μέχρι 40 Εκκλησιές. Εντάξει, όχι κάτι τραγικό. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, λίγο, 2-3 είστε εκεί στο ύψος των Σικαιών. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στην Τζιμισκή, από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλους. Λίγο εκεί στα φανάρια στα δικαστήρια, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Άντε και 2-3 να είστε στο φανάρι της Ανδροποτάμου. Αυτά για την ώρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε κτλ. Έρχεται Ρία Ελληνίδου, απολαύστε το, λυγίστε το, κόσμο συντονιστείτε, έχουμε λίγο ακόμα group therapy. Άλλα 45 λεπτάκια.

άκουγες αποκλειστικά και τώρα το ακούς κάθε μέρα εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Αφιερωμένο στη φίλη Αναστασία, η οποία γύρισε και από την Κρήτη, από την Αυστρία δηλαδή γύρισε να κάνει διακοπές. Και τώρα γύρισε και από την Κρήτη γιατί συνεχίζει τις διακοπές. Και μισή τη μισοφωνία. Βασικά, μισό τη μισοφωνία που έχει, γιατί κάθε φορά που με ακούει να μασουλάω το οτιδήποτε, είτε θα είναι τσουρέκι, είτε θα είναι μπανάνα, με κράζει ότι ακούγεται πολύ άσχημα. Αλλά εγώ φταίω που τρώω ολυμπιστικά. Ζηλεύει τον τρόπο που τρώω, γιατί της ανοίγω την όρεξη. Χαιρετίσματα λοιπόν στη φίλη. Γεια σου και σένα, Μαρία. Καλή εβδομάδα. Όντως λέει οι πασχαλίτσες τέλειες, αλλά η μασχαλίλα ορισμένων δεν παλεύεται. Εντάξει, και ακόμα δεν έχουν σφίξει και οι ζέστες. Καλημέρα και στο Διαμαντή που στέλνει τηλεφώνημα έκπληξη για τη Μανούλα. Όλα θα τα κάνει το πρωινό στο Κοσμοράδιο σε λίγο. Όμως τώρα ήρθε η ώρα για την ερώτηση της ημέρας. Και επειδή αναμόχλευα έτσι το Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, τι αναβλητικό ήταν αυτή που με έχει πιάσει. Είχα να στείλω κάτι τιμολόγια στον καημένο το λογιστή μου. Μια εβδομάδα τα λιβανίζω, ακόμα δεν τα έχω στείλει, θα το κάνω όμως σήμερα. Και μια τελευταία μέρα είναι να πληρώσω κάτι, μια δόση που έχω πάλι, και αυτό σήμερα. Μαζεύονται όλα τα καθήκοντα, Θεέ μου, ένα 24ωρο να τα διεκπαιρεώσω. Δεν αντέχω. Πραγματικά, με όλη την αναβλητικότητα που με διακατέχει στη ζωή μου, το παρατσούκλι που θα μου δίνει είναι κούλα, από το αναβλητικούλα, πραγματικά, ή από το συγχωρητικούλα, γιατί συγχωρώ κιόλας με τέτοια συμπονετική ψυχοπονιάρα. Η ερώτηση λοιπόν σήμερα είναι, με βάση όλα αυτά που έχει ζήσει στη ζωή σου, ποιο παρατσούκλι θα σου έδινε. Θέλω να ονομαστείτε, θέλω να αναστοχαστείτε. Και τα λέμε σε πολύ λίγο, εννοείται με αποκλειστικότητα.

0: για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν μπορώ. Θοδωρή Φέρης εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας ζήτησα σήμερα, ρε παιδιά, να μου γράψετε παρατσούκλι για εσάς. Όχι να μου βγάλετε εμένα. Λέει εδώ η φίλη Ιλιάνα Τούλα από το Καταναλωτούλα, θα έπρεπε να σε λένε, γιατί από τότε που ακούω Group Therapy, λέει, τα έχει σαλονίσει τα μαγαζιά. Λοιπόν, είμαι καθαρή εδώ και 5 μήνες, 6, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Από το Δεκέμβρη δεν έχω ψωνίσει παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Σήμερα όμως έβγαλα story στο Κοσμοράδιο, το outfit of the day, τη φουστίτσα μου, να τη δείτε, να πάρετε προτάσεις, είναι καινούργια. Τι να κάνω ρε εσείς? Λοιπόν, βαστάτε με, γιατί μετά την εκπομπή έχω σκοπό να πάω να πάρω ένα ωραίο μπλε παντελόνι, έτσι καλοκαιρινό, με ρίγα, ποπλίνα, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα για τους άντρες της παρέας, ποπλίνα είναι ένα ωραίο ύφασμα αέρινο, τέλος πάντων. Σήμερα σας ρώτησα εδώ στο Group Therapy να μου πείτε ποιο παρατσούκλι θα βγάζετε στον εαυτό σας με βάση όλα αυτά που έχετε περάσει. Αχ, Μιχάλη, αθεράπευτα ταξιδιάρης, λέει, λες να μου ταιριάζει. Έχω το Instagram σου, ναι, σου ταιριάζει. Πιστεύω θα μπορούσε καμιά γυναίκα να κάτσει μαζί σου τόσο ταξίδια που κάνεις. Όχι, παιδιά, όντως το παλικάρι ταξιδεύει κάθε μήνα. Μπράβο, μπράβο, αφού το μπορείς και το στηρίζεις, μπράβο. Καλημέρα στον Τάσο, Sex Machine, χαλάρωσε φίλε μου, καλέ, χαλάρωσε, είναι 7:35, τείχο-τείχο θα πηγαίνουμε, άραξε λίγο. Καλημέρα στο Μπάνο, δεν μπορώ για μένα να σκεφτώ τώρα, μπορώ για τον κολλητό, Λίλος από το Μασχαλίλος, γιατί μυρίζει. Ρο. Αχ, Θεέ μου, είναι πάρα πολύ νωρίς για τέτοιες ερωτήσεις της ημέρας, μου φαίνεται. Γι' αυτό θα σας φέρω, Ήβια Δάμου. Με αποκλειστικότητα συνεχίζουμε. Ξελογιάστρα ο τίτλος, το ακούς αποκλειστικά φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δυναμώνεις την ένταση και το απολαμβάνεις. Κοσμοράδιο.

Αχ, ζεσταίνομαι πάρα πολύ, ρε παιδιά. Εντάξει όμως, με ψυχολόγο συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα με υγεία και ενέργεια και καλή διάθεση σε όλους. 11 του Μάη, γεια σου και εσένα, Κατερίνα, που έχεις κοσμοσυντονιστεί. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Γεια σου και εσένα, Δανάη, και εσένα, Ελένη, και εσένα, Χαράλαμπε. Και να σας πάω μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσετε κάποια προβλήματα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησιές, και με κατεύθυνση από προς ανατολικά, από Πολύχνη μέχρι και το ύψος των Ζυκαιών και από Τριανδρία πάλι μέχρι και την Τούμπα. Κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μαρτίου, εκεί με Μπότσαρη. Στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας. Στην Πολυτεχνείο και στα Φανάρια των Δικαστηρίων, στην κάθοδο των Πεύκων έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι εκεί στο φανάρι της Ανδροποτάμου. Και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Μεταφέρθηκε, επαναπατρίστηκε και ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου Hondius, ο οποίος διαγνώστηκε με χάντα ιό και θα περάσει καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό νοσοκομείο. Και εγώ, ακούγοντας καραντίνα, πραγματικά είναι σαν να έχω PTSD, σαν να έχω διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί αυτή η λέξη μου προκαλεί μια τρομερή απέχθεια. Οπότε, για να ξεχαστούμε, σας φέρνω Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια!

0: Ελένη Φουρέιρα και συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8. Για λίγο ακόμα, εννοείται, ήρθε ο Μάνος Βολάνης πολύ πιο νωρίς από το αναμενόμενο και μου είχε ανοίξει εδώ όλα τα παράθυρα, τα στόρια, το φως. Εν τω μεταξύ, δεν καταλαβαίνω το λόγο να έχω και φυσικό φως και το τεχνητό φως. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα αποτεφρωθώ κυριολεκτικά, δεν μπορώ. Καλημέρα στα Early Birds, λοιπόν. Γεια σου, Κατερίνα, Έφη, Γιώργο, Τζον και Χάρη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Και ήρθε η ώρα για το δωράκι μας, η παράσταση «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» στο Θέατρο Αυλαία. Και γιατί μετά την επιτυχία της Πετριχώρας, που συγκίνησε χιλιάδες θεατές και απέσπαζε βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ομάδα αυτή επιστρέφει με τη νέα της παράσταση για να την απολαύσετε εσείς, για όσους πίστεψαν ότι μπορούν να αλλάξουν κάτι, για όσους ένιωσαν μόνοι απέναντι σε ένα σύστημα και για όσους συνεχίζουν ακόμα και όταν όλα δείχνουν μάταια. 9 ηθοποιοί σε έναν πολυεπίπεδο κόσμο που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από ρυθμική κίνηση, παραδοσιακό τραγούδι και την τελετουργία της Ανατολής. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων θα είναι στο Θέατρο Αυλαία. 2 διπλές για όσους προλάβετε και στείλετε παράσταση κενό όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Να απολαύσετε αυτή την Τρίτη, αύριο δηλαδή, στις 9 και 4 στο Θέατρο Αυλαία αυτή την εξαιρετική παράσταση. Καλή επιτυχία και εγώ, αν δεν πρόλαβες να ακούσεις τη νέα αποκλειστικότητα με τίτλο Ξελογιάστρα από την Ήβη Αδάμου, σου φέρνω αμέσως τώρα μια γεύση.
1: Δευτέρα 11 Μαΐου, Ήβη Αδάμου. Ξελογιάστρα.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Εντάξει, δεν είμαστε τόσο εκδικητικοί. Μπορούμε να τους δούμε, να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτάκι, ένα κάτι, να τους συγχωρέσουμε τέλος πάντων. Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1, μόλις τελείωσε και η δεύτερη ώρα. 7:54 πρώτα λεπτά, 11 του Μάη. Εγώ σας στρούμφω, αγαπώ που είστε κοσμοσυντονισμένοι, αν και ξάγρυπνοι, αν και άϊπνοι. Και οι κυλιόμενοι ωραρίου, οι νυχτερινές, οι βάρδιες, οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που ξυπνάτε έτσι για να ετοιμάσετε τα παιδιά για σχολείο, αυτοί που ξυπνάτε γενικά τέτοια ώρα γιατί δεν μπορείτε να κοιμηθείτε παραπάνω. Όλοι, ήρθε η ώρα να απολαύσετε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Μιράντα και Γιώργος μέχρι και τις 12 στη δική σας παρέα. Νομίζω είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Εμείς τα λέμε αύριο τριτούλα 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά. Μουα, μουα, μουα.
1: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά. Δε θα δεχτώ ότι
1: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 9 μέχρι τη 1 σε Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης. Κος. Σεισμός 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ στα ανοιχτά του νησιού. Νεπάλ. Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε χθες σε ελαστικό αεροσκάφος μετά την προσγείωση. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Κατμαντού για μία ώρα. Μέση Ανατολή. Τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την απορριπτική απάντηση των ηγετών στην πρόταση εκεχηρίας του Ιράν. Super League. Με ισοπαλία 1-1 έληξε ο αγώνας Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε τον Όφη με 3-1. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Bonjour.
4: Κάποιοι είναι πιο χαρούμενοι σήμερα.
5: Ποιοι?
4: Που ανέλπιστα. Οι εκτζίδες. Δεν ξέρω κανένα, το κουμπάρο μου ξέρω.
5: Είναι IGs.
4: Ναι.
5: Τι καλό κουμπάρο που έχει βρεβεί.
4: Να σας γνωρίσω να πάτε για ρετσίνες. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα.
5: Ευχαριστούμε. Εσύ λες και έκανε τίποτα εντωμεταξύ. Τα δέχεται τα συγχαρητήρια. Ένα θα σου πω. Λες και συνέβαλε. Εγώ πήγα. Φέτος για πρώτη φορά σε εντός έδρας. Ωραία, πήγα, έδωσα το μαγικό μου άγγιγμα και έφερα γούρι. Ορίστε, να το.
4: Είδες που είχε πάει εκεί καλεσμένος στις.
5: Στην ΑΕΚ εκεί.
4: Πώς τα λένε αυτά,
5: στα VIP. Πότε?
4: Που έκανε story το μπουφέ που έτρωγε και του λέω είδες αγώνα.
5: Πριν δύο μήνες, τρεις.
4: Ναι.
5: Από τότε κράτησε το γούρι. Μάρτιο, Γιώργο. Εμάς εδώ γιατί δεν κάνεις κάτι, ας πούμε. Είμαστε πρώτοι στην πόλη, τι θες. Άλλο αυτό. Είμαστε και πριν. Από τότε που είμαι, λίγο να ηρεμήσουμε.
4: Και τα κάνουμε κι εμείς κάτι εκεί πέρα για την πρωτιά. Δεν είσαι μόνο. Τέλος πάντων, πώς τα φέραμε πάλι από εδώ, από εκεί.
5: Ξέχασα το μόνο ζάχαρη στον καφέ, Χριστέ. Να σου βάλει γαλατάκι. Βασικά η Μιράντα πρέπει να σου βάλει.
4: Εγώ δεν έκανα ποτέ. Αυτό το λέω όλη την ώρα, να ξέρεις.
5: Εγώ το λέω, αλλά την πάτησε όμως.
4: Εν πάση περιπτώσει.
5: Δευτερούλα, καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Ποιες γεννήσεις πενταπλασιάστηκαν στη χώρα μας.
4: Σας περιμένει διπλό εισιτήριο πρόσκληση για τα Cineplex να δείτε όποια ταινία θέλετε.
5: Φυσικά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη να καλέσουμε. Αγαπημένα σας πρόσωπα και καλημέρες, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να το κάνουμε αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο των ανθρώπων που θέλετε να καλέσουμε.
6: Γιώργος Τσασμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και Αναστασία Βασιαλή. Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν μέχρι τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: γεια σας, γεια σας, καλή μας εβδομάδα. Αχ, να είναι καλή, να μην είναι καυτή. Αρχίσαμε τώρα, παιδιά, γιατί με αυτά που ακούμε με την πρόγνωση.
1: Πούλησε το. Μια χαρά, πούλησε το.
0: Λίγο αυτό το ομαλό, δηλαδή με το καλημέρα τώρα 18 βαθμοί και χθες φτάσαμε 25. Και αλλού είχε και πιο πολύ.
2: Εμένα σαν 40 μου φάνηκε χθες, δεν ξέρω για εσά.
0: Είδες. Τέλος πάντων.
2: Ψοφήσαμε, παιδιά, να σα πω κάτι. Κάναμε μια βόλτα με τον Άλεξ και με τον φίλο Γιάννη που ήρθε από την Κύπρο στην παραλία και δεν ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Ήταν εκεί το 10.30 με 1.30. Ακόμα η αρχή του μεσημεριού.
0: Ναι.
2: Δεν. Καταρχάς έπρεπε να έχεις βάλει τον τηλεκό σου, ας ξεκινήσω βασικά.
0: Πάντα.
2: Και δεύτερον έπρεπε να έχω βάλει το μαγιό μου. Δηλαδή οριακά βουτούσα.
0: Ο φίλος Γιάννης από την Κύπρο όμως είναι θυσμένος.
2: Στο θερμαϊκό μου, λες το εσύ. Σήμερα θέλω να σου πω, σου απαγορεύω να μου πιθύνεις το λόγο. Γιατί θα μιλάς στη Μιράντα ό,τι θέλεις και θα μου το μεταφέρει.
1: Αχ,
2: μου έχει πρίξει τα σηκώτια από το πρωί και έτσι. Με το καλημέρα σας.
1: Τίποτα.
2: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να πεις και πολλά. Έτσι να σε βλέπω και μου ανεβαίνει πίεση.
1: Γερνάει ο άνθρωπος Μιράντα και βλέπεις.
2: Ξέρεις εσύ. Άλλωστε ο Μάνος Βολάνης είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και η ημερομηνία
0: γέννησης. Έκανες και καφέ εντωμεταξύ. Μήπως σήμερα να μην έπινες καφέ, Γιώργο, λέω εγώ.
2: Μια χαρά είμαι. Ο Μάνος, αν θέλει, μπορεί να φύγει. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αμέσως τώρα να μας πει Αναστασία. Αναστασία, τι κάνεις? Τι γίνεται εκεί έξω?
3: Έχει αρκετή κίνηση. Χρειάζεται υπομονή. Η αλήθεια είναι αυτή για τους οφείλους οδηγούς. Ξεκινάμε την περιφερειακή οδό με κίνηση από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Πηλαία σταδιακά. Με περισσότερη ένταση στο ύψος της Τριανδρίας, τρεχοπορία προς τα ανατολικά της πόλης. Ενώ προς τα δυτικά ξεκινάει από Τριανδρία μέχρι και το ύψος των Μετεώρων. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, να μην έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Όσον αφορά τα ανατολικά, συνεχίζουμε κίνηση Τζον Κίνεντι. Ενώ φυσικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετή προσοχή χρειάζεται από την Πότσαρη μέχρι και τη Μαρτίου και στα δύο ρεύματα. Όσον αφορά τα δυτικά της πόλης, προσέχουμε αρκετά την κάθοδο της Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη και συμβολή με Δαβάκη, Πολυτεχνείου με Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου, ενώ και στο κέντρο της πόλης έχει αρκετή κίνηση στη Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλους. Τέλος, στο φανάρι του Κορδελίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, χρειάζεται αρκετή προσοχή.

0: πήγατε στην αυλία της στον Μετάλλικα, δεν πήγατε. Αλλά.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά.
0: Δεν πήγες.
1: Σαν να ήμουν εκεί.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Πολύ μου άρεσε που παίξανε. Όχι, παίξανε Ζορμπάν και παίξανε και τρύπες. Μπράβο
1: τους.
0: Βέβαια, υπήρχαν πάντα αυτοί οι οποίοι θα πούνε. Δεν πάτησαν νότες, το κάνανε λάθος.
1: Σταμάτα.
0: Ρεφίλε, εντάξει.
1: Ναι, κουρασμένη φωνή του Χέτφιλ και άλλα τέτοια.
2: Όχι, καλή, πόσο χρόνο είναι.
0: 61-62.
2: Δεν το λες κι εγώ ημέρα. Ο άνθρωπος κάτι, λίγο μια κούραση τα έχει.
1: Αλίμονο, ρε παιδιά, κάνανε μια υπερπαραγωγή.
0: Και στα ελληνικά να τραγουδήσει ο Τρουγιλό, ο τέτοιο ο
1: βασίστας.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Επίσης. Να
0: τραγουδούσε τρύπες.
1: Τότε θα πας πιθανά.
2: Α, το δεν έπαιξε από CD.
1: Όχι, παιδί μου. Εκείνη την ώρα live παίζανε κιόλα. Και έχει μελετήσει πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Αναφέρθηκε στην Ελλάδα και στην αρχαία Αθήνα. Το πώς ξεκίνησε η μουσική από εδώ. Βασισμένη, λέει, σε νότες και μελωδίες που ξεκίνησαν από τη χώρα σας. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ την Αθήνα και άλλα τέτοια. Τώρα, παιδιά, εντάξει, είναι και διαβασμένοι, αλλά είναι και άνθρωποι με παιδεία και γνώσεις μουσικές. Μπορεί να είναι ένα metal συγκρότημα, έτσι, για αυτούς που δεν ξέρουν και είπαν: όχι, μωρέ, τι χαμός με αυτούς τους Μετάλλικα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει.
0: Μπράβο και για το παιδάκι, για τον Σπύρο με το Make a Wish που είπε ότι έχουμε εδώ έναν φαν ο οποίος θα περάσει σίγουρα πάνω από τον καρκίνο.
1: Θα ξεπεράσει, έκανα την αφιέρωσή του. Ο leader των Μετάλλικα που ήταν εκεί υλοποιώντας την ευχή του μικρού αυτού παιδιού. Γενικότερα, παιδιά.
0: Να γίνονται τέτοιες συναυλίες.
1: Δεν ήμασταν εκεί, ρε, άσε τώρα.
2: Δεν πήγες στη
0: Μιράντα, δεν τους έχεις δει ποτέ από κοντά.
1: Ναι, δεν τους έχω δει.
0: Όχι, ρε, στη Μιράντα, έπρεπε να πας.
1: Το ξέρω.
0: Όχι, γιατί.
1: Το ξέρω, γιατί είχες ένα ειστήριο και δεν μου το έδωσε γι' αυτό. Άσε μας, μωρέ, τώρα κι εσύ. Δεν μου το ζήτησε, λέει. Με ρώτησε.
2: Κάπως έτσι αρχίζουν όλοι και μαζώνουμε το μάνα, καταλάβατε. Δεν χρειάζεται πολύ.

0: φωτισμένο λοιπόν να είναι, έτσι, το φως στην ψυχή.
1: Α, και το φως από την Νονά Έλληνα Παπαρίζου βεβαίως, φωτεινό πλάσμα. Και η Έλενα έγινε Νονά, βάφτισε το παιδάκι του Πάνου Μουζουράκη της Μαριλού Κόζαρη. Κόζαρη, ναι. Στη Φθιώτιδα, στο παρεκκλήσι του Αιγιάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια συγκεκριμένα.
0: Ωραία πληροφορίες.
1: Βέβαια. Ήταν εκεί ο φίλος ο Χρήστος ο Κούτρας, ο δημοσιογράφος. Είχα δει story του βασικά που πήγαινε και πριν κανένα δυο-τρεις.
2: Πού πάει ο Χρήστος, πού πάει.
1: Πού να πάει, όλοι πάνε στους Μετάλλικα και αυτός πάει στη Φθιώτιδα. Αλλά έγραψε μετά για τη βάφτιση σε ένα ωραίο παρεκκλήσι. Γενικά πολύ casual η εμφάνιση, έτσι από ό,τι είδα. Θα δείτε σε λίγο και στο κοσμοράδιο.gr φωτογραφίες. Θα μου πεις, παιδιά, σε ένα εξοκλήσι είσαι. Πρέπει να είσαι υπερπαραγωγή, σιγά.
2: Ήταν ούτως ή άλλως και σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, λέει.
1: Απλά και ωραία. Εν τω μεταξύ, ο Μουζουράκης τι έκανε, ξυρίστηκε, έβγαλε το γυαλί.
2: Και εμένα κάτι μου φαίνεται περίεργο.
1: Αγνώριστο!
0: Δεν τον είδα.
2: Το μαλλί, μήπως περάστηκε λίγο.
1: Σου πω, κάτι. Φοράει γυαλιά συνήθως ή όχι. Όχι.
0: Φοράει.
1: Αλλά γιατί τα μουσια του.
2: Κάτι περίεργο συμβαίνει. Λίγο.
1: Πολύ αλλιώς.
2: Ετοιμάζεται να παίξει κάποια ταινία από το στρατηγείο. Δεν ξέρω, κάτι λίγο διαφορετικό μου φαίνεται και εμένα.
1: Μπορεί. Όλα πήγαν υπέροχα βεβαίως και ο καιρός ήταν πολύ, πολύ σωστός και βοηθητικός. Ο Γεώργιος Παναγιώτης είναι ένας πέδαρος, είπε η Έλληνα Παπαρίζου. Πες σήμερα να είναι η πρώτη φορά που τον άκουσα να κλαίει. Ένα πολύ χαρούμενο μωρό. Καλοφόντιστο και γερό όπως και όλα τα μωράκια.
3: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη? Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Νες Καφέ Μίξης 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 και 4 παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον ήλιο να λάμπει.
1: Ναι, και να μας ζεσταίνει και εμάς εδώ τώρα να πρέπει να σας δροσίζουμε και όλες. Φιλιά πολλά στους φίλους μας εκεί στην Ποτίδεα, συγκεκριμένα το Σάκη, τη Μαρία και τον Ρόκι. Μας ακούν κάθε πρωί.
0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Θετική ενέργεια, ωραία μουσική. Μας φτιάχνετε τα πρωινά. Συνεχίζουμε δυνατά, εννοείται. Φιλιά και έχουμε ένα ανοιχτό ραντεβού προς το εκεί. Τώρα που καλοκαιριάζει, θα έρθουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια έρευνα. Πενταπλασιάστηκαν, λέει, οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 40 ετών και πάνω στην Ελλάδα.
1: Οκ, okay, μια χαρά. Μας ενοχλεί σε κάτι αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι όχι.
2: Όχι, αλλά δεν ήταν σύνθεση το φαινόμενο.
1: Α, ναι, εντάξει, γιατί υπήρχε παλιά αυτό το στερεοτυπικό. Μέχρι τα 30, μα δεν κάνεις παιδί, θα μείνεις το ράφι και η γυναίκα μεγαλώνει και δεν μπορεί.
0: Εντάξει, είναι και πρακτικά τα θέματα πλέον, παιδιά. Δηλαδή, σε άλλη ηλικία υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση, ας πούμε, από ό,τι υπήρχαν στα
2: 80s. Κιόλας.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Σε άλλη ηλικία το παίρνεις απόφαση.
1: Σπουδές.
0: Να παντρευτείς, να κάνεις τα αυτά, τα εκείνα.
1: Δουλειά. Επίσης, ναι, παιδιά, και η οριμότητα, αλλά και να βρεις τον κατάλληλο σύντροφο για να πεις ναι, με αυτόν θα κάνω παιδιά και οικογένεια.
0: Και η οικονομική δυνατότητα να τα υποστηρίξεις όλα αυτά, έτσι.
1: Αυτό.
2: Για να δούμε. Πάντως λένε ότι γερνάει, παιδιά. Πόσο είπες ότι 70.000 μόνο παιδιά θα πάνε στην
1: πρώτη
2: δημοτικού.
1: Αυτό είναι ένα άλλο, παιδιά, στο ισοζύγιο που πρέπει να μπει. Γενικότερα υπάρχουν γεννήσεις μεν, αλλά όχι πολλές. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημάνουμε ότι χρειάζονται όλοι οι νέοι γονείς ενίσχυση και δεν εννοούμε από τις γιαγιάδες και τους παππούδες και τη σύνταξη που έχουν να δίνουν,
0: ναι,
1: χαρτζηλίκη.
0: Σίγουρα δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε ενίσχυση.
1: Και να μεγαλώνουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα με τις, έτσι όπως είναι οι εποχές και οικονομικά, αλλά και από πρακτικής άποψης.
2: Σε λίγο έρχεται ολοκαίρινο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί το ξέρετε, θα το ακούσετε εδώ αποκλειστικά. Τώρα όμως έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Έλα να με τελειώσεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Στον απόϊχο της συναυλίας στο Μετάλλικα, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν τα γυλαίκα τα οποία έδωσε σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και ακοής, τα οποία μετέτρεψαν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν τέτοιο θέμα να απολαύσουν τη συναυλία.
1: Να νιώσουν τη συναυλία. Ναι. Βέβαια, είδα και τον. Είχαν συνεννοηθεί να κάνουν και καταμέτρηση των δονήσεων. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό από το γεωδυναμικό, δεν θυμάμαι. Για να δουν αν γίνει κανένα σεισμούλης. Ξέρετε πώς πάνε
2: αυτά. Σαν την Taylor Swift τότε.
1: Ναι. Γιατί ο συγχρονισμός λέει τώρα, φανταστείτε, παιδιά, όχι τα 60.000, 70 πόσο ήταν, αλλά και 20.000 άτομα να χοροπηδάνε με τον ίδιο ρυθμό πάνω
0: κάτω. Έτσι χοροπηδούσε και ο Ντάνιελ Γκρέκ. Τον είδες?
1: Πάνω
0: κάτω.
1: Όχι, πού ήταν αυτό?
0: Εκεί στην συναυλία,
1: ήταν στην συναυλία αυτό. Είδα πολύ κόσμο, βέβαια, χαμός γινότανε. Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπατε.
2: Καλέ, ναι.
1: Μάνο.
0: Χρόνια πολλά, Παπακαλιάτη.
1: Τι λες, μωρέ. Τη μαμά σου την πήρες χρόνια πολλά.
0: Τη είπα, ναι, τη είπα, εντάξει.
2: Τη είχα πει, λέει, στο ραδιόφωνο την Παρασκευή. Δεν θυμάσαι?
0: Όχι, ρε, εντάξει, το είπα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και σε αυτές που θέλουν να γίνουν μανούλες.
0: Μανούλα που λέει.
1: Όχι, μάνο, αγόρι μου. Και να δούμε τώρα ψυχραιμία, Αναστασία, κορίτσι μου. Μας ξέρεις εδώ πώς είμαστε. Πες μας τι γίνεται από κίνηση.
2: Στο προχώρητο. Για πες.
3: Στο προχώρητο είναι και στους δρόμους της πόλης. Έχει αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό. Χρειάζεται υπομονή όσον αφορά από το ύψος ξεκινά από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά και στα δύο ρεύματα πορείας. Προς τα ανατολικά συνεχίζεται μέχρι και την έξοδο από την περιφερειακή οδό στο ύψος της Πηλαίας. Όσον αφορά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, χρειάζεται προσοχή από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Όπως και στη λεωφόρο Βασίλισσας Όλγας από Μάρκου Μπότσαρη και μετά προς το κέντρο της πόλης. Στα δυτικά της πόλης προσέχουμε αρκετά την κάδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, Συμβούλιο Μεδαβάκη και Αγίων Πάντων, όπως επίσης και το φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο Κορδελιό, όπως και την κάθοδο των Πεύκων στην στροφή της Ελεοφόρου Παπα-Νικολάου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
0: Και έφτασε η ώρα λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, το ακούμε εδώ αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: νύχτα.
1: Ρίτα, φωτιά στη νύχτα.
2: Ρίτα, ναι. Ρίτα, ρητάκι. Κανένα δεν φοβάσαι. Είσαι και κουφός εκτός από όλα τα άλλα.
3: Ρίχτα, ρίχτα, τα δίχτυα λέει. Φωτιά στη νύχτα λέει. Με τα δίσκο pop υποσχέθηκε και το έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μωραΐτης στους στίχους. Πολύ ωραίο ανεβαστικό. Ντανσάκι, δίσκο, groovy.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Και τηλεφωνήματα έκπληξη. Είμαστε πανέτοιμοι. Να καλέσουμε κόσμο και κοσμάκι.
3: Ένα ακόμη τραγούδι.
1: Καλέσουμε την πρόνοια να έρθει να το μαζέψει.
3: Αποκλειστικά εδώ, στο αγαπημένο σας. Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Αχ, αυτό θέλουμε.
3: Μας προδεί αυτό.
2: Θα κλαις μέρα νύχτα με μαύρο δάκρυ.
3: Τι πάθατε ρε παιδιά, δεν ακούσατε το ωραίο του. Λοιπόν, θα μονιάσουμε όλοι την επόμενη που θα ξαναπαίξει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν και έχουμε και άλλη αποκλειστικότητα, το τραγούδι της Ελίζα Αδαμού. Κάνουμε ένα χορευτικό δικό μας. Όπως μόνο εμείς θυμάστε τις εποχές εκείνες που κάνουμε χορευτικά πριν βγει το TikTok.
1: Θυμάστε που είχαμε κάνει τη Eurovision, το ρουβά. Με είχαμε φορέσει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Θάνο, τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, ε?
4: Ναι.
3: Χρόνια πολλά. Πριν προλάβεις να καταλάβεις τι γίνεται στο τηλέφωνό σου, να σου πούμε ότι είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ναι.
4: Κάποια
3: μας έβαλε να σε καλέσουμε. Εκτός από το ότι να είσαι υγιής και ευτυχισμένος, η έκπληξη λέει δεν έχει σημασία αν γίνει 47 ή 48. Πόσο γίνεσαι αλήθεια, Θάνο?
4: 47.
3: Σε μεγαλώνει κιόλας. Από τον ένα και μοναδικό ανεκπλήρωτο έρωτα τη ζωή σου, λέει.
2: What?
3: Σου λέει κάτι αυτό?
4: Ναι, ναι.
3: Πώς κουμπαρέψατε όμως με τον μοναδικό ανεκπλήρωτο έρωτα τη ζωή σου?
4: Έτσι είναι.
3: Έτσι είναι. Τώρα,
4: τα αστέρια συναντιούνται.
3: Α, αλλιώς. Από την κουμπάρα λοιπόν την Ατάσα. Τι κουμπαριά, πώς είναι η κουμπαριά, πάντρεψε κάποιον?
4: Όχι, έχει βαφτίσει το ζευγάρι, ναι, τα δυο μας παιδιά.
3: Α, πολύ ωραία. Ο ανεκπλήρωτος μοναδικός και ένας έρωτας, πού ήταν, πώς
1: ήταν? Θα μπλέξουμε.
4: Είναι γιατί έχει κάνει όλη μέρα κοπλιμέντα.
3: Α, ωραία.
4: Κάθε μέρα.
3: Ο άντρας της τι λέει?
2: Κουμπάρος.
4: Γνωριζόμαστε μια ολόκληρη ζωή.
1: Το ένα δεν είναι το άλλο.
4: Δεν υπάρχει θέμα παρεξήγηση.
1: Α, εντάξει.
3: Είστε όλοι μια τέτοια. Κοιτάξτε, παιδιά, γνώρισε και εγώ ένα ζευγάρι. Τι πειραχτήρια ο ένα με τον άλλον. Μέσα στο κόλπο και το παιδί. Τι ωραία. Να περνάτε πολύ όμορφα, Θάνο. Χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά κι εσείς.
3: Και πάντα, όσο χαμογελαστό σε ακούμε τώρα και γερό φυσικά. Να χαίρεστε την οικογένειά σου.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
2: Τα δουλειά μα, καλημέρα.
3: Την κουμπάρα να χαίρεσαι.
1: Από κάτι τέτοια βγαίνει ο κουμπάρο στην κουμπάρα, έτσι να καταλαβαίνω.
3: Δεν νομίζω.
1: Συγγνώμη κιόλα, παιδιά. Και στην πλάκα ήταν καλέ. Τα ξέρουμε εμεί
3: αυτά.
1: Έχω δει ταινίε εγώ έτσι να ξεκινάνε.
3: Κάποια πράγματα.
2: Έχει κάνει κάποιε κουμπαριέ, εσύ, μάλλον.
1: Έχω κάνει. Βέβαια,
2: άρα ξέρει από πρώτο χέρι.
1: Πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Άμα θα δοκιμάσει, πώ θα.
3: Ναι, πώ θα
1: εκφέρει. Συγγνώμη.
3: Μάλιστα. Αχ, τι αστείο πολύ άρεσε.
2: Κακούχα.
3: Θήκα μια μέρα με μαυρισμένο μάτι.
1: Μπα, περασμένα μεγάλα.
2: Μόνο μάτι δεν γίνεται τίποτα, Μιράντα.
1: Κάτσε.
3: Προειδοποίηση. Μαρία.
5: Ορίστε.
3: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
3: Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας χθες, βεβαίως.
5: Ευχαριστώ. Επίσης αν είστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και τις μαμάδες μας.
3: Εμείς έχουμε ζωάκια σαν παιδιά, όπως και να έχει. Και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ό,τι το. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να χαίρεσαι τα εγγόνια σου.
5: Ευχαριστώ.
3: Πόσα έχεις, Μαρία?
5: Έχω 5 από τα κορίτσια και ένα γαμπρό που ανεβώνει στην κουνή μου, 6.
3: Ω, εξαιρετικά.
2: Να σε χαίρεσαι και να σε χαίρονται.
3: Μαρία, έχεις καταλάβει μήπως ποιοι είμαστε εμείς? Τηλεφωνούμε από Θεσσαλονίκη. Εσύ πού είσαι τώρα, είσαι στο κάπου στο
5: Βόλο? Εγώ είμαι στο Χορευτό.
3: Στο Χορευτό, στο Πήλιο. Η αγαπημένη ακροάτριά μας, η Σόνια, η κόρη σου, μας έστειλε μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο. Είμαστε ραδιοφωνικό σταθμό, θα τον έχει ακούσει,
5: Ναι.
2: Η Σόνια ακούει, έχει ακούσει.
3: Κάθε μέρα λοιπόν και μας έστειλε μήνυμα να σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα για τα γενέθλιά σου. Είσαι, λέει, η πιο ανοιχτόμυαλη και υπομονητική μαμά και γιαγιά.
5: Ναι.
3: Είσαι, Μπράβο.
5: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
3: Και από τη Μαρία και την Σταματίνα. Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια.
5: Καλά, με υγεία.
1: Γεια χαρά.
3: Γεια.
2: Γεια σα.
3: Γεια και στο χορευτό. Φιλιά και στη Ζαγορά. Φιλιά και στην Μακρινίτσα. Φιλιά σε όλο το Πήλιο.
2: Πες καμιά παρελή.
1: Σούληψε.
3: Είπα τα τρία πιο γνωστά. Ναι, ο Αγιάννης.
2: Στον Κισό. Εγώ εκεί μένω πώς θα πάω.
3: Δροσιά ο Κισός, ε.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Δίπλα πώς τη λένε.
2: Καταρνούλες ωραίες.
3: Πλάκα, πώς λέγεται εκείνο. Δίπλα από τον Αγιάννη. Γιατί στον Αγιάννη είμαι πιάσει.
2: Παπανερό.
3: Το από την άλλη πλευρά. Πριν.
1: Γιαγιά νερό.
2: Όχι παππού νερό, παιδάκι μου. Παπά νερό. Πες Διάκο.
1: Διάκο νερό. Παπαδιά νερό.
2: Σταμάτα.
3: Σε όλους που μας ακούτε.
1: Η
3: Άγιοι Σαράντα είναι πολύ ωραία παραλία.
2: Είναι υπέροχη η Άγιοι Σαράντα.
3: Και το άλλο, πώς το λένε μωρί και κάτω που έγιναν και τα γυρίσματα της ταινίας. Τώρα σκάλωσα.
1: Ποια ταινία?
3: Μανταμούχαρη.
2: Μανταμούχαρη, είναι κάτι με μούθιμο μου.
3: Φίλια, φίλια σε όλο το Πύλο. Αρχίζουν και γεμίζουν παιδιά και τα παραλιακά μέρη σιγά σιγά.
1: Έκανε κόσμο που έκανε μπάνιο το Σαββατοκύριακο στα Μπιτζόμπαρα.
3: Αμέ, γιατί όχι. Ρωσερό νεράκι, τονώνεται το.
1: Τι δώσε τώρα, παγωμένο πολύ. Άκουγα εμένα που βούτυξα.
3: Εσύ στη Σάμο βούτυξα.
1: Το δάγκος, άστο.
3: Άλλο το νησί, το νερό του Αιγαίου, ρε εσύ. Του Ιωνίου να δεις.
2: Πήρες το νόνι μου, πήρες
3: το νόνι μου. Αιγαίο!
1: Κάτσε, περίμενε. Σε χάστε λίγο. Να δούμε να ακούσουμε την. Να το, καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Μας κατάλαβαν κιόλας.
3: Γιάννα!
2: Γεια σου, Γιάννα!
0: Γεια σας! Καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, ποιοι είμαστε?
0: Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος.
3: Ναι! Μπράβο! Και εσύ είσαι η Γιάννα.
0: Εγώ είμαστε.
3: Που χθες είχες τα γενέθλιά σου.
0: Σωστά.
3: Χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερή και ευτυχισμένη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Και κάποια, και κάποια είναι πολύ τυχερή και ευλογημένη που σε έχει στη ζωή της και σε αγαπάει πολύ. Ποια είναι?
2: Ποια είναι?
0: Ποια από όλες?
2: Είναι όλες ευλογημένες, λέει, που με έχουν στη ζωή τους.
3: Είναι η αδερφή της καρδιάς σου.
0: Η Ανθή.
3: Η Ανθή.
2: Αυτή.
3: Ναι.
2: Το βρήκες.
3: Πόσα χρόνια.
2: Μπράβο.
3: Είστε φιλενάδες με την Ανθή?
0: Αδερφές, όχι απλά φιλενάδες.
3: Αυτό. Είναι εκεί που σταματάει το μέτρημα και λες δεν είναι τα χρόνια. Το σημαντικό είναι η ουσία. Πώς πέρασε χθες τα γενέθλιά σου, Γιάννα?
0: Τίποτα ιδιαίτερο. Για ένα καφεδάκι με το σύζυγο, ναι. Και μετά λίγο καλοκαιρινά χειμωνιάτικα.
3: Αχ, την τουλάπα.
2: Εορταστικό πρόγραμμα.
3: Είσαι όμως πανέτοιμη για αυτή την εβδομάδα να βάλεις τα ωραία στο καλοκαιρινά τα ελαφριά τα ρούχα, ε.
0: Σωστά.
3: Ό,τι πρέπει. Τα φιλιά μας, Γιάννα, πολύχρονη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
3: Και στην Ανθή που έκανε την έκπληξη. Και λίγο αργότερα συνεχίζουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη, μέρος δεύτερο.
2: Τι ωραίο τραγούδι έρχεται τώρα, ο Χρήστος Δάντης. Πάμε.

0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τραγουδάτε κι εσείς και εμείς αυτό κάνουμε. Καλημέρα στη φίλη την Πολίνα. Μια όμορφη μέρα και μια καταπληκτική εβδομάδα μας εύχεται.
1: Φιλιά και από εμάς επίσης.
0: Γεια σου, Θοδωρή στη Στοκχόλμη. Γεια σου, Ιωάννη στη Φραγκφούρτη με βροχή, παιδιά, σήμερα 13 βαθμούς.
2: Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε ήλιο.
0: Έχουμε τώρα να σας δώσουμε και διπλή πρόσκληση για τα Cineplex. Κάποιος ή κάποια κερδίζει αυτά τα μαγικά χαρτάκια και πηγαίνει στα Cineplex και βλέπει ό,τι θέλει.
1: Και επειδή ψάχνουμε αφορμές να ακούσουμε ακόμη περισσότερο τη φωνή του Μάνου, ήρθε η ώρα να φαλτσάρει κιόλας. Πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις.
2: Θα βοηθήσω. Θα είναι λίγο πιο παλιό. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Καλά.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάμε χωριστά
1: Ταν-ταν.
2: Είναι μια κατηφορά που ποτέ δεν σταματά.
1: Ταν-ταν.
2: Μη ζητάς αλλού βοήθεια, μία είναι η αλήθεια.
1: Μπράβο. Αδερφή Κατσάμπα. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι παλιό, αλλά όχι τόσο. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε ποιον.
0: Ναι, καλέ.
1: Το έχω πει με τεράστια επιτυχία στο καραόκι, θέλω να σας πω. Μου το ζητούσαν και στο επόμενο. Κοιτάξτε λίγο, θα στείλετε μήνυμα στο Viber αμέσως τώρα, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, στο 6982 951 951. Γράψτε πρώτα τη λέξη Cineplex, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά θέλουμε τίτλο και τραγουδίστρια.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.
5: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Βολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων που πλησίασε σε πάρκο της Τούμπας. Κρήτη. Νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται στο Ηράκλειο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μπαγκλαντές. 11 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από επιδημία ηλαράς το τελευταίο 24ωρο. Νιγηρία. 40 αλλοίοι ανιζητούνται στην λίμνη Τσάντ μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της περιοχής εναντίον τζιχαντιστών. Super League. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 84%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι μπορείτε να κάνετε για να απελευθερώσετε ενδορφίνες στον οργανισμό σας?
3: Τι μπορείτε να κάνετε για να κερδίσετε ένα υπέροχο τριήμερο στην Άφητο Χαλκιδικής σε πολυτελή σουίτα?
4: Και βεβαίως αυτό που κάνουμε και σας κάνουμε χαρούμενους, τα τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα και αποκλειστικότητα. Άλλη μία, η Βία Δάμου, μείνετε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάμε, πάμε. Ανεβαίνουμε μαζί πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Άννα Βύση και Αιγαίο.
1: Σαν να κάνει αερόμπικ το τραγούδι αυτό, πραγματικά. Έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Άσε που μιλάει για το Αιγαίο, το αγαπημένο με τα τόσα όμορφα και υπέροχα νησιά. Μια αύρα Αιγαίου θα ήθελε τώρα λίγο να φυσήξει ένα αεράκι.
2: Ήθελε Αιγαίο τώρα.
1: Έχω τον να σου ρίξω. Δεν θέλω τίποτα να μου ρίξει.
0: Λίγο νεράκι με λίγο αλάτι. Σου έρθει έτσι λίγο.
2: Αστεία τώρα, κυρίε και κύριοι, μα βολάνε. Μη σα ξεφύγει. Αν θέλετε ένα αστείο, σεξ το κέφι. Ναι. Φωνάχτε τον. Θα το Σούπερμαν θα δει. Κατάστε.
0: Τι ωραία.
2: Μπορώ να ακούγαμε και χωρί μικρόφωνο, να ξέρει.
0: Τώρα έκλεισα και τη Μιράντα, οπότε δεν βιάζει.
1: Έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου. Ας δώσουμε και τη χρηστική πληροφορία να ξέρουμε και εμείς βασικά πόσο θα υδρώσει η μασχαλίτσα μας σήμερα. 18 βαθμούς, μην ντυθείτε παιδιά. Δεν ξέρω.

0: Ξεβράκω την αυγούνε.
1: Ναι, ναι.
2: Μην με το μαγιό του Μπόρατ.
3: Μην ντυθείτε πολύ βαριά. Τώρα, αν νιώθετε ότι είστε έτοιμοι και για βερμούδες και τέτοια.
2: Εγώ είμαι.
3: Και για
2: αλήθεια σας λέω, είμαι πάρα πολύ.
3: Σανδάλια
2: όχι. Μέχρι εκεί δεν έφτασα.
3: Ό,τι νομίζετε.
2: Αλλά ένα 25 σήμερα, παιδιά, θα το δούμε. Μπορεί να έχει κανένα συννεφάκι ημέρα που δεν θα φέρει κάτι από ό,τι λέει εδώ το προγραμματάκι. Αύριο, βέβαια, θέλω να σας πω ότι θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Δηλαδή το τυραντέ μπορείτε να το έχετε στο μυαλό σας. Με 28 βαθμούς, ξέρω εγώ.
0: Σοπαρέ, τέλεια.
2: Και με υποψία βροχής για το βράδυ. Και αν ρωτιέστε, θα είναι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι. Προς το τέλος της, θέλω να σας πω, εννοείται ότι Παρασκευή, Σάββατο που λες, α, θα βγω, θα κάνω.
3: Ναι.
2: Δίνει καταιγίδες. Αλλά μέχρι τότε μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Οπότε, και Σάββατο.
3: Βάλτε άδεια αύριο μεθαύριο, κάντε το Σαββατοκύριακο το τρίτο τέταρτο.
2: Ναι.
3: Γιατί από Πέμπτη μάλλον θα έχουμε βροχούλες. Καλά, αν δεν αλλάξει όλο αυτό. Αύριο όμως θα τσουρουφλιστούμε καλά 28 βαθμούς.
2: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα

0: Ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Σας δίνουμε το πιο γλυκό φιλί και σήμερα. Είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Ματς μουτς, φιλιά πολλά και στο φίλο Αχιλλέας στις Βρυξέλλες. Κάθε μέρα εδώ παρότι βγήκε, πάρταρε, ξενύχτησε.
2: Είναι πάρτι άνιμα ο Αχιλλέας. Εγώ το βλέπω.
1: Κάτι φεστιβάλ αυτές τις μέρες. Και έχουν και μια αργία, λέμε, στη βδομάδα τώρα. Τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.
2: Το χάλασε.
1: Παιδιά, περνάνε πολύ ωραία και εγώ το ξαναλέω.
2: Και η Ισαμπέλα βλέπω εδώ πέρα. Συγγνώμη, μου έστειλε ότι μας ακούει καταρχάς.
1: Φιλάκια.
2: Και πηγαίνουν στην Κρήτη, λέει, παρακαλώ. Ετοιμάζονται.
1: Διακοπές από τώρα.
2: Θα κάνει κάτι γενέθλια ενός τριγκυλίου αριθμού. Νομίζω 30 κλείνει.
1: 30 και εγώ
2: τόσο
1: το ξέρω.
2: Πιστεύω. Ναι. Και θα πάνε για διακοπούλες.
1: Αφήνει τη Σουηδία, δεν είναι, Ισαμπέλα.
2: Ναι.
1: Και πάει. Τι ωραία. Φιλιά και στην Κρήτη και παντού. Όπου κι αν είστε, πολύ χαιρόμαστε να μας στέλνετε μηνύματα. Από ποιο σημείο του πλανήτη είστε κοσμοσυντονισμένοι.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως τώρα όμως στους δρόμους της πόλης. Αναστασία.
3: Συνεχίζεται η κίνηση με κάποιες μέτρινες καθυστερήσεις στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας με 40 εκκλησίες, ενώ προς τα ανατολικά ξεκινάει από τις 40 εκκλησίες, σταδιακά μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Στα ανατολικά συνεχίζουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μαρτίου μέχρι και Μπότσαρη μέτρινες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας, ενώ και στη λεωφόρο Βασίλης της Όλγας από το ύψος της Καλλιδοπούλου. Και μετά, όσον αφορά τα δυτικά της πόλης, προσέχουμε αρκετά την κάθοδο της λεωφόρου Μικηθοδωράκη σε βόλη με Αγίων Πάντων, ενώ φυσικά και την κάθοδο της λεωφόρου Παπανικολάου στη στροφή των Πεύκων. Τέλος, κάποιες τελευταίες καθυστερήσεις έχουμε στο φανάρι του Κορδελιού στην εσωτερική περιφερειακή οδό, καθώς επίσης και στην διασταύρωση στην αεροκέφυρα της Σταυροπολής.
2: Τι έρχεται αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο? Μια ξελογιάστρα έρχεται. Η Ήβη Αδάμου. Έτσι λέγεται το καινούργιο της τραγούδι, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη. Στα βέντο δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είστε έτοιμοι να μας παρασύρει?
1: Ναι!
2: Πάμε!
4: Κοσμοράδιο 95,1.

0: παρέα να τη δαμασκάνει και αυτό το καλοκαίρι, αυτό το κορίτσι.
1: Μπράβο στην Ήβη.
0: Και στον Μιχάλη Κουινέλ, βεβαίως.
1: Και στον Μιχάλη, εννοείται.
0: Ένα σταμάτη το πάρτι έχει καλοκαιρινό.
2: Μια τέτοια θέλουμε.
0: Στο Κοσμοράδιο 95,1
1: σαν
0: μόνο.
1: Την Ήβη.
0: Αχ, λοιπόν.
1: Σταμάτα, δεν σταμάτα.
0: Λοιπόν, ώρα για παρατσούκλι. Ναι. Μάλλον θα κάνει την αυτοκριτική σου. Ναι. Δεν ξέρω πόσοι αποκαλούν οι φίλοι σου. Ναι. Με όλα όσα είσαι και αυτά που νιώθει και έχει βιώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιο παρατσούκλι θα ήθελε εσύ στον εαυτό σου.
2: Μανολιό ο μπίχτη.
0: Σταμάτα, ρε Μάνο.
1: Θα ήθελε.
2: Αυτό δεν ήταν κάτι σε ταινία.
1: Μανολιό ο λιγούρη.
0: Κάτι άλλο έτσι που κάνει στου ανθρώπου λίγο να είναι στα κόκκινα όλη την ώρα.
2: Να γελάνε μόνο.
0: Σπαζοκλαμπάνια, α πούμε.
1: Από σπαζό θα άρχιζε, αλλά δεν το πω τώρα το υπόλοιπο. Ναι.
0: Όχι, μη. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Με εσάς δεν βρήκαμε κανένα παρατσούκλι μέχρι τώρα, τι έχετε βιώσει. Για πείτε.
0: Εμένα με λένε σκούπα, παιδιά.
1: Σκούπα.
0: Ναι, γιατί.
1: Στις ταβέρνες.
0: Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Μιράντα κάνει έτσι ένα μαραθώνιο. Δεν κάνει sprint. Ναι. Αλλά στο τέλος, ό,τι ψωμάκια, ό,τι τέτοια τα βουτάει από δεν αφήνουμε ούτε κρεμμύδι από τη σαλάτα, να ξέρετε.
0: Είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα. Δηλαδή, αυτό το food waste τη στοιχίζει πολύ.
0: Όλος αυτός ο κόπος και
1: μπορεί να κάτσουμε 2 ώρες μέχρι να φάει την τελευταία ρίγανη. Να χωνέψει τις προηγούμενες, να φάει την τελευταία.
2: Ισχύει αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, πότε κρατάμε και τη σκούπα.
0: Θα βρούμε και τα παρατσούκλια του καθενός. Λοιπόν, ερώτημα στο Facebook. Ναι. Για σας, φίλοι και φίλες, μπείτε και απαντήστε.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και από αυτά που αγαπάτε να ακούτε και από αυτά που αγαπάτε να κάνουμε για εσάς, τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Έλα, ρούφα λίγο να ακούσει την τζουκ.
2: Δεν έμεινε τίποτα.
0: Κλείνει. Μετά ένα άλλη σκούπα. Αυτή είναι ηλεκτρική.
2: Αυτό ήταν ο αφρός από το φράπε. Πιτσόπαρο. Ένα μοχίτα παρακαλώ. Δεν ξέρω, αλλά πιτσόπαρο μου πάνε.
1: Είναι αυτό τα lounge. Κάθεσαι και ράζει.
0: Ω, αρχαίο.
2: Τώρα το κατάλαβα. Πιτσόπαρο πριν 10.
0: Πάει.
1: Το πότε είναι.
0: Και βάλε παραπάνω. Το 12 πρέπει να είναι κάπου εκεί.
2: Είχε ένα πιτσόπαρο στους αμόλεφους που είχε έναν DJ πιο παλιό που δεν είχε κατεβάσει καινούργια τραγούδια. Και έπαιζε αυτά που είχε πριν 10 χρόνια.
1: Είδατε πόσες ιστορίες μπορούμε να κάνουμε από το τίποτα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τηλεφωνήματα έκπληξη μέρος δεύτερο για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μας έχετε στείλει στα μηνύματα και το κάνετε καθόλου.
3: Παρακαλώ.
1: Λάζαρε.
0: Γεια σου, Λάζαρε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάζαρε. Γεια σου.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
3: Τα γιορτάζουμε ακόμα, ναι.
1: Ναι.
2: Πότε ήταν κανονικά?
1: Όχι, ακόμα λέει. Σήμερα είναι.
2: Α, νόμιζα ότι γιορτάζουμε τύπο από προχθές.
0: Όχι, ηλικιακά είναι. Γι' αυτό του βάλα τα στροφάκια, εγώ το κατάλαβα.
1: Λάζαρε, πότε πιστεύεις θα σταματήσει να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου? Στα 80.
3: Ελπίζω ποτέ.
2: Καλή.
1: Α,
2: τι να σταματήσει ο άνθρωπος.
3: Όσοι υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε, θα τα γιορτάζουμε και εμείς μαζί τους.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Πολύ σωστός. Πολύ καλά τα είπες, βρε Λάζαρε. Έτσι είναι. Είμαστε το πρώτο τηλεφώνημα έκπληξη.
3: Νομίζω, ναι.
1: Τη ημέρα. Γέλιο. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, ε.
3: Ναι, φυσικά.
1: Το κατάλαβες.
3: Το καταλάβαμε.
1: Χρόνια πολλά.
3: Και σας έχουμε φακελωμένους.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εντάξει. Αν περνάτε καλά μαζί μας, έτσι είναι, τους φίλους αποθηκεύουμε τα τηλέφωνά τους. Έτσι πάει.
3: Ακριβώς. Είστε καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Και εσείς μας κάνετε ωραία παρέα. Χρόνια πολλά, λέει το μήνυμα, στην καλύτερη θεατρική ψυχή της ζωής μας, που είναι στήριγμα σε όλα και ο καλύτερος μπαμπάς.
3: Αμάν.
2: Όλα αυτά για σένα.
1: Δεν το περίμενες από το μαράκι σου, ε?
3: Όχι.
1: Όμως. Κοίτα, είμαι σίγουρη πως από κοντά σου λέει και άλλα. Πολύ ωραία. Αλλά...
3: Αυτά δεν λέγονται.
1: Καλά, εννοείται. η θεατρική ψυχή πώς προέκυψε? Τι κάνεις δηλαδή?
3: Αυτό είναι, πώς λέμε, η ψυχανάλυση της καθημερινότητας.
1: Α, μάλιστα.
3: Το ελεύθερο χρόνο.
1: Πολύ ωραία.
3: Δίνουμε έτσι το χρόνο για τους υπόλοιπους σε μια ομάδα θεατρική, ερασιτεχνική.
1: Πολύ καλά. Μπράβο. Κάνεις. Ο τελευταίος σου ρόλος ποιος ήταν, ποιος είναι?
3: Να τρώ βιβλία.
2: Ωραίο ακούγεται.
1: Εύκολο χώνο αυτό. Γιατί όχι. Λάζαρε, πολλά φιλιά, πολλές ευχές από όλους μας. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και πάντα να γιορτάζεις τα γενέθλια με ωραίες εκπλήξεις.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Πολύ χρονός.
1: Bye
2: bye.
0: Πάμε λίγο γρήγορα.
1: Άλλη μία απόπειρα στο τηλεφώνημα το μουσικό. Γιατί πρέπει να δώσουμε και άλλες ευχές. Σταματήστε τέτοιο. Έχω κλείσει, είχε. Μπράβο, τι
2: έκανε.
1: Πολύ καλά.
0: Γεια σου, το
2: κόμμα. Μπορεί να το έχει ξεχάσει μια δεκαετία.
1: Γιατί είναι. Περιμένω διαμαντή τώρα.

0: Είστε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,9, ναι, μπερδεύεστε.
1: Μη σκιάζεστε τώρα από αυτά που ακούτε.
0: Γκρουβάρουμε λίγο, αλλά δυστυχώς διαμαντή, η μαμά σου δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Υγεία, χαμόγελα, στιγμές γεμάτες αγάπη. Αυτά ευχόμαστε και σε όλους σας.
2: Γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
3: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, όπως λέει και ο Αντώνης Ρέμος. Εδώ είμαστε, φυσικά, πρωινό στο Κοσμοράδιο μέχρι τις 12.
1: Μάιος που δείχνει το ζεστό του πρόσωπο, όπως όλοι καταλαβαίνετε και από νωρίς.
0: Καλά, δεν είπατε θα βρέχει τώρα μετά αργότερα, πότε θα είναι το.
2: Ούτε τα μισά δεν ακούει, ρε,
0: Σάββατο
2: παιδιά,
0: που είπατε θα βρέχει.
1: Ρε Σιμάνο, τώρα δεν έχει ζέστη. Αύριο δεν θα έχει ζέστη, πάντα έχει 28 βαθμούς. Πήγες κατευθείαν στο Παρασκευοσάββατο, μέχρι το Παρασκευοσάββατο ξέρεις πόσες μέρες είναι.
0: Πολλές.
1: Ακόμα Δευτέρα είναι.
0: Τότε τι μου το είπατε για με χαλάσετε τη μέρα.
1: Μόνο σου χαλάστηκες. Και επίσης ότι μπορεί να βρέξει δεν σημαίνει ότι πέφτει και η θερμοκρασία ή ότι ο χαμάν χαλάει ο καιρός.
2: Μπορείς να πας στη θάλασσα και αν βρέχει, μπορείς να κάνεις μπάνιο γιατί θα έχει ζέστη. Αν ρίχνει κεραυνούς, ακόμα καλύτερα να ξέρεις κάνεις πάρα πολύ καλό αγωγό με το νερό. Δοκίμασέ το μια φορά. Θα είναι η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
0: Η ατμόσφαιρα θα είναι πάρα πολύ καλή, ειδικά αν κερδίσετε εσείς τον super duper διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Και φυσικά αναφερόμαστε για το εξαιρετικό δώρο για τις σουίτες στο Swell.
1: Swell Suites Άφητος. Ένα συγκρότημα πολυτελών σουιτών που βρίσκεται στην αγαπημένη και πανέμορφη και μόνο γραφικό μέρος Χαλκιδικής στην Άφητο. Είναι πετρόκτιστα τα κτίρια. Έχει και nightlife όπως ξέρετε εκεί και περπάτημα ωραίο στα σοκάκια. Στο Swell έχετε την απεριόριστη θέα στη θάλασσα.
2: Άμα θες χαλάρωση στο τζακούζι, άμα θες να πιεις ένα ποτό στον κήπο, έχει και ιδιωτικό πάρκινγκ να μην ψάχνετε και παιδική χαρά για σας που έχετε μικρούς φίλους στην παρέα.
1: Δωρεάν διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις. Μπορείτε να την κερδίσετε, να τα κερδίσετε από την 2K Business Group το πρωινό στο Κοσμοράδιο και το Swell.
0: Για 22, 23 και 24 το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο δηλώνεται συμμετοχή. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Πού είναι αυτός ο διαγωνισμός τέλος πάντων? Στο Instagram του Κοσμοράδιο, βρε παιδιά. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπαίνετε, τον βρίσκετε πάνω πάνω, πρώτο πρώτο. Έπεσε πριν από πάρα πολύ λίγο. Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας σχόλια και ακολουθώντας τις πολύ απλές οδηγίες που σας έχουμε και καλή τύχη.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μιράντα Γιώργος Μάνος μέχρι τις 12 και σήμερα.
1: Είμαστε και online βεβαίως. Application για smartphone και tablet. Το κοσμοράδιο.gr μας ακούτε και από εκεί. Γενικά είμαστε σε έναν κόσμο που τα πάντα είναι online. Να ξέρουμε τι γίνεται στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που ξεκινούν και το ανακαλύπτουν τώρα, ίσως είναι λίγο περίπλοκα και σε γονείς λίγο να φοβόσαστε. Βέβαια, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcasts βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και συνδέει άμεσα με τη γραμμή στήριξης Ελίζα στο 10454 και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης. Να μας πει, Αναστασία, τι γίνεται εκεί έξω, πώς θα περνάνε οι φίλοι οδηγοί.
3: Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων τραυμαπορίας προς ανατολικά, καθώς επίσης και στην έξοδο της περιφερειακής οδού. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προσέχουμε από Μπότσερ μέχρι και Μαρτίου και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης. Στην Τσιμισκή από το πάρκο της Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους. Τέλος στα δυτικά της πόλης. Μειωμένες ταχύτητες στην Ελεοφόρο με Κηθοδωράκη, στο Φανάρι με Αγίων Πάντων, καθώς επίσης και αργότερα στη Συμβολή της με Μοναστηρίου. Η κίνηση είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: βεβαίως και ξέρουμε από νούμερο 1 επιτυχίες, από ωραίους διαγωνισμούς, από το να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Μάνος Γιώργος Μιράντα το πρωινό σας στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν έχω καταλάβει, περίμενα να το κάνω μόνος μου.
0: Τι κάνεις, κουκλάσαι.
1: Ναι.
0: Ρίχνει το μπουτάκι του έτσι μέσα.
1: Όχι το μπουτάκι, είναι στο.
0: Δεν σου πάντων μπουτάκι.
1: Λίγο πιο.
0: Στο γλουτό,
1: ναι. Ναι. Γιατί διαβάσα μία έρευνα, λέει, που αν κάνει αυτή την ενέργεια, απελευθερώνει ενδορφίνες. Είναι η ορμόνη έτσι που σε χαλαρώνει, που σου φτιάχνει τη διάθεση. Αλλά δεν διάβασα ακόμα, επειδή ήθελα να την κάνω λίγο μετάφραση την είδηση, αν είναι αυτό που χτυπάει ή αυτό που τα δέχεται.
2: Θε να δοκιμάσουμε. Να αρχίσω να σε χτυπά, να δούμε. Άμα θα νιώσει καλύτερα. Εγώ θα νιώσω.
0: Όχι οπουδήποτε, είναι αυτό το spanking που έχει και συγκεκριμένο λόγο νόημα και σε μια συγκεκριμένη φάση.
2: Μάζευε και εσύ καιρόγες, δεν πειράζει.
0: Επίσης,
2: όπου βρω.
0: Αν θέλεις να δεις άμα πιάνει σε σένα, εγώ ας πούμε όταν τεινάζω τα μαξιλάρια μου.
2: Το τεινάζεις, το μπουστάρεις.
0: Το κρατάω, πιάνω το μαξιλάρι και κάνω πάτη το μαξιλάρι.
2: Μπουστάρεις, το φτιάχνεσαι.
0: Δεν έχω καταλάβει καμιά φορά. Σιγά, είσαι που είναι το χέρι μου.
2: Το δώσεις λίγο περισσότερο.
1: Μαξιλάρι και εσύ τώρα.
0: Μα το κάνω για να καθαρίσω το μαξιλάρι.
2: Μα έχει άλλο στόχο, Χρυσή μου. Εδώ πέρα άλλο είναι. Άλλη είναι η διαδικασία.
0: Άλλο στόχο. Το Μάνο λέω να το δοκιμάσει.
2: Μα την έρευνα πρέπει να δοκιμάσουμε τώρα.
0: Ξεκινάτε,
2: κάντε μια κλήρωση. Να δούμε. Ποιο θα κάνει τι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Γεια και χαρά και καλή μας εβδομάδα. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στις μανούλες που γιορτάζανε χθες βεβαίως. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά για την γιορτή του Αρμόδιου, του Μεθόδιου, του Αργύρη και της Αργυρός.
1: Υπεύθυνος
2: δεν είναι Αρμόδιο.
0: Ναι,
2: φαντάζεσαι να το άλλαζε Λιόλιο.
0: Ορμόδιος και Αρμόδια, η Αρμόδια υπηρεσία. Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου επίσης. Η Ολυμπιάδα γιορτάζει, Ολυμπία, ο Διόσκουρος. Αυτά χρόνια σας πολλά, με υγεία και χαρά.
1: Λοιπόν, σας κάναμε σήμερα μία ερώτηση, όπως άλλωστε σας κάνουμε κάθε μέρα στη σελίδα μας στο Facebook, για να μπείτε εκεί έτσι να κάνουμε κουβέντα. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε, με όσα σας έχουν συμβεί μέχρι τώρα στη ζωή σας, όσα έχετε βιώσει, ποιο παρατσούκλι θα δίνετε στον εαυτό σας.
2: Για πες, Αναστασία.
3: Η νίκη είναι πασπαρτού, μας λέει εδώ πέρα.
2: Κλειδί.
3: Ενώ φυσικά η Σόνια μας αναφέρει το Survivor.
2: Θα μπορούσε, ναι.
3: Ενώ η Θεοδοσία είναι παντός καιρού.
0: Και αυτό ταιριάζει, παιδιά, και αυτό βολεύει. Είδατε, έχετε καλούς φίλους στον περιγυρό σας.
1: Της Αλεξάνδρας μου αρέσει. Υπομονίδου.

0: Κάποιο βράδυ σου είχα πει.
1: Το αυριανό βράδυ, παιδιά, Eurovision Night. Μέρος πρώτον και έχουμε τον ημιτελικό στον οποίο διαγωνίζεται και η Ελλάδα.
2: Αύριο είναι ο Ακύρας και την Πέμπτη είναι η Κύπρος, έτσι.
1: Τζάλα τζάλα, η Αντιγόνη βεβαίως.
2: Γιατί μας χωρίζουν πάντα και δεν είμαστε μια μέρα να τελειώνουμε.
1: Τώρα και εσύ.
3: Μάντεψε.
2: Κατάλαβα.
3: Να σας πω κάτι.
1: Έλα.
3: Μου έχει κολλήσει τον τζάλα από προχθές.
1: Καλά είναι,
3: σαν
1: και το
3: τσίχλα στο μυαλό. Εντάξει, και το περάσαμε τη φάση μας και με το φέρτο. Δεν ξέρω με τι κλαβδία που τη ρωτήσανε.
1: Τι?
3: Ποιος θέλει να κερδίσει.
2: Και
1: όχι, τι είπε.
3: Η Κύπρος.
1: Ναι. Γιατί?
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς και έτσι.
3: Γιατί ρωτήσανε γιατί δεν θέλεις να κερδίσει ο Κύλας.
1: Ρε παιδί μου τώρα, γιατί ξέρεις τι να σου πω τώρα. Σου λέει, να πω την Ελλάδα είναι το αναμενόμενο.
3: Όχι. Όλοι οι εκπρόσωποι που ρωτήθηκαν είπαν τη χώρα τους. Εκτός από την Κλαβδία που είπε την Κύπρο.
1: Εσύ τώρα τι ψάχνεις να βρεις το περιθώριο.
3: Εγώ ψάχνω να βρω την αιτία.
1: Κάποια ίντριγκα.
3: Ναι, φυσικά.
1: Δεν νομίζω.
3: Εγώ δεν το βρίσκω τυχαίο.
1: Επειδή ήθελα να δώσω έτσι λίγο ένα παραπάνω boost στην κυπριακή συμμετοχή.
3: Όλοι λένε ότι υπάρχει beef πάντως.
2: Αλήθεια.
1: Ο Κύλας δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν είμαστε
3: τυχαίοι. Του κόσμου.
1: Είστε πραγματικά, έχετε γίνει αγνώριστοι. Άντε να κουτσομπολέψουμε την εμφάνιση του Ακύλα που πήγε σαν μικρός πρίγκιπας στο Τυρκουάζ Χαλή.
3: Πολύ είχε καλά.
1: Μια πείτε, σημειολογία.
3: Αν μπείτε στο κοσμοράδιο.gr υπάρχουν εκεί φωτογραφίες. Εγώ ξετρελάθηκα και με την Παρθένα Χοροζίδου που ήταν μαζί του.
1: Υπέροχη.
3: Υπέροχη και όλη η αποστολή.
2: Αύριο στις 10 ξεκινάει.
3: Αύριο, ναι, αύριο το βράδυ στις 10 και την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός.
2: Στις 10 και ο τελικός πάλι στις 10, έτσι.
3: Όλα στις 10, μάνα μου. Φυσικά, εννοείται, ξέρετε ότι το Κοσμοράδιο θα βρίσκεται εκεί με τον Τάσο Ριζόπουλο και τον Βασίλη Χαροκόπο που θα μας βγάλουν και ζωντανές εκπομπές, συνδέσεις, λεπτομέρειες να τα μάθουμε όλα. Τώρα, εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε εσάς, μια που ήρθε η κουβέντα. Mm-hmm. Θα δείτε Eurovision αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι κάποιοι που λένε όχι, εγώ δεν θα δω. Κάποιοι που λένε θα δω τον τελικό.
2: Εγώ θα δω τον ημιτελικό μόνο.
3: Εντάξει, εσύ δεν πιάνεσαι. Και είναι και οι υπόλοιποι που βλέπουν και τον ημιτελικό τον ένα και τον άλλο και τις τρεις βραδιές. Μπείτε σε αυτά τα τρία, διαλέξτε το πιο κοντινό σας στα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: τελευταίος μήνας της άνοιξης. Τι ωραία, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ. Βεβαίως. Και αυτό το πρωινό.
1: Ξεκίνημα εβδομάδας. Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη, η παρέα που ξέρετε, αγαπάτε, εμπιστεύεστε. Κουβεντιάζουμε και θέματα. Να. Μανώ.
0: Ναι, ναι, παραγαλώ.
1: Χανταϊός.
0: Α, τι, ε.
1: Τι. Α, ψύχρεμο σε βρίσκω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: το ξεπέρασα.
1: Ήρθε και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν στο πλοίο.
0: Έχει μίξει ή όχι.
1: Θα κάνει 45 ημέρες καραντίνα. Είναι ένας 70χρονος, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός. Μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ήρθε με στρατιωτικό αεροσκάφο στην Ελευσίνα. Τον πήγαν, λέει, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αυστηρή απομόνωση.
0: Κατάλαβα. Έτσι μας λένε και για την άλλη την κυρία που ήρθε από το Μιλάνο με τον κορονοϊό.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αφού έβλεπα εγώ προχθές την κυρία Παγώνη που έλεγε ότι μόνο αποτροκτικά σε ανθρώπους μεταδίδεται. Αυτοί όλοι μεταξύ τους. Πού τα βρήκαν τα τροκτικά στην. Όλοι μαζί συγχρονισμένα.
1: Κύριε παιδιά, τα τροκτικά αυτά μόνο σε αυτό το πλοίο κουραζιερόπλου. Δεν ξέρω.
2: Όλοι στο ίδιο ήταν.
1: Ναι, αρχίζουν τώρα και τα σενάρια συνωμοσία. Τι και πώς. Την άλλη φορά ήταν η νυχτερίδα κάπου στην.
2: Τώρα τι, είναι νυχτερίδα χωριστερά.
1: Στις πουλιές.
0: Καλά, σωστό και αυτό.
1: 45 μέρες πάντως σε καραντίνα δεν και λίγο. Αυτό λέει αργεί πάρα πολύ να εκδηλωθεί και να υποστηρίξει.
0: Και μέχρι και 8 μήνες λέει. Μετά αργότερα μπορεί να πάθει.
1: Τώρα βέβαια εντελώ τυχαία.
2: Τον άνθρωπο και 8 μήνες.
1: Όχι, εσύ. Εντελώ τυχαία, γιατί ξέρετε εγώ πώς λειτουργεί. Έψαχνα ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εταιρεία που μας έχει εμβολιάσει και για τον κορώνα. Που έχει το.
0: Έτοιμο.
1: Το εμβολιάκι, ναι. Και η μετοχή της αρχίζει και παίρνει τα πάνω της.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Έτσι, ψυχολογικά.
2: Πάμε για αποκλειστικότητα. Ήβια Δάμου, ξελογιάστρα.
3: Στην Κα.

0: Ήδη Αδάμου, καλά ακούσατε. Ναι, είναι εδώ αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Διαχειρίζω ταβέντο φυσικά το κομμάτι. Ο Μιχάλης Κουινέλης πάλι τη έκανε ωραίο τραγούδι.
1: Και πολύ όπα όπα και αχαχά.
2: Γι' αυτό κάθεται μαζί του, σίγουρα. Αλλιώς δεν είναι. Επειδή τη γράφει
0: αλλιώς θα έχει έρθει σε έναν.
2: Αλλιώς εμένα θα έχει έρθει. Αλλιώ
0: θα έρθει από αυτά που γράφει στο AI.
1: Θα έπαιρνε το παιδί και θα σου φέρνει και έτοιμο παιδί, βρε. Τι άλλο θε. Μια ντελούλου φάση δευτεριάτικη.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πάρει τα χάπια μας σήμερα.
1: Δεν μας παρεξηγείτε. Εγώ έχω κάνει και έξτρα καφέ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Εσύ έπιασε σήμερα
0: ένα έξτρα ουίσκι.
1: Έχουμε μέσα.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ρετσίνα, Γιώργο, στους δρόμους της πόλης.
3: Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στη Τζιμισκή από το ύψος Αγίας Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλου. Στα δυτικά χρειάζεται αρκετή προσοχή. Στην Αέρο Γέφυρα Σταυρούπολης, καθώς επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Μιχθοδωράκης, Βολή Μεδαβάκη. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάποιο ατύχημα. Τέλος, μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στην Πολυτεχνείου Παλαιού Σταθμού με την 26η Οκτωβρίου.

0: μεγιζίνα και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
1: Έλα αλλά... που δεν μπόρεσες, ποιος ξέρει.
2: Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας.
3: Πέρασα τρίκαλα. Μέχρι σας στείλαμε τρίκαλα.
0: Για πες.
2: Πω και πήγα από νωρίς και όλο το πρόγραμμα το απόλαυσα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μόνα Λίζα με πολύ ωραία ενέργεια. Η Μεγιζίνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα άψογη και υπέροχη.
3: Συντή, ποιότητα συντή.
2: Όντως και αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστά ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένον κανέναν. Είπε και συνθέτες αγαπημένους όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Μουκίδης, τώρα το τραγούδι που είναι αυτούνου. Είπε τον, το βουνό της, τον Μητροπάνο που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά είναι αυτό.
0: Έκατσες
2: που...
0: μέχρι τέλος.
2: Σχεδόν.
3: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίζανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την μπαζαρούλα δεν φεύγανε.
0: Λίγο... Αφού σκούπα την ονομάζουν, λέει την.
3: Ορίστε, γι' αυτό. Η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι. Γιατί από το που ζω και τη διώχνουν με τη σκούπα, αυτή είναι η Μιράντα Σμουλιώτη που όλοι νομίζατε ότι ξέρατε.
0: Την παίρνει τηλέφωνο το Σάββατο πρωί.
2: Δεν απαντάω. Το πρωί. Δεν υπάρχει πρωί.
3: Δεν την πάνε καν μεταξύ στο σπίτι. Με φορείο την πάνε. Να ξέρετε, τέσσερι.
2: Ξύπνησα 12.30 ώρα. Εντάξει. Είχα καιρό να ξυπνήσω έτσι.
3: Καλά είσαι. Έξι, θα σα διώξω.
0: Εννοείς την Κυριακή.
2: Το Σάββατο, Παρασκευή πήγαμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είμαι στην Κυριακή.
2: Όχι, εντάξει. Είμαι προπονημένη.
3: Εγώ ξέρω δεν ακούστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ούτε αναπάντητη δεν έκανε.

0: Άιντε, όπα, όπα!
1: Ποιο θα σύρει το χώρο και εσύ Δευτέρα, βρε παιδιά!
2: Θέλετε να χορέψετε?
1: Ναι.
2: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μα βλέπω καλά, παιδιά. Ό,τι γίνεται.
1: Προτιμώ το χορό. Ναι. Είμαι πολύ καλή στο χώρο.
2: Μοιραγό, τότε.
3: Προτιμώ το χώρο. Αλλά να σα πω κάτι, θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ. Τώρα δεν είναι εύκολο, μάλλον πάντα.
1: Ενώ στο χώρο μπορεί και μόνο σου να κάνει χορευτικά και ωραία.
3: Μοναχό σου χόρευε και όσο θέλει πίδα, λέει η παροιμία.
2: Πίδα. Λοιπόν.
3: Μοναχό σου χόρευε όμω.
2: Πρώτα χορεύει και μετά κάνει
3: και παρακάτω, έλα.
1: Λοιπόν,
2: πέντε φορές την εβδομάδα λέει πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
3: Ούτε πέντε φορές, όχι το μήνα, από το χρόνο μερικοί.
1: Μην αποκαλύπτουμε τώρα τα αυτά που μας λένε οι φίλοι μας.
2: Too much information. Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
1: Πέντε φορές.
2: Αν δεν το κάνετε, λέει αυτό πέντε φορές την εβδομάδα, δεν λέει αν είναι με την ίδια. Όχι. Μπορεί να αλλάζει, ξέρω.
3: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
2: Αλλιώς λέει, παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
3: Όλοι έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν.
1: Παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω πώς
3: είναι. Δεν κάνουμε πέντε φορές την εβδομάδα σεξ.
1: Δεν ξέρω. Τώρα θα μου πεις πού να βρεις για να κάνεις και πέντε φορές.
3: Για πέντε, πέντε καταρχάς και να έχεις.
1: Ναι,
3: να μην χρειάζεται να βγει.
1: Βγαίνει.
3: Άντε και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά πέντε φορές.
2: Βρίσκεις
3: την τρίτη ξανά πέντε φορές.
1: Κουράστηκα ήδη.
3: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εμείς εσύ θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη και

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Γεια σας, και εδώ είσαστε σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Στο Κοσμοράδιο 95,1 παιδιά. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν άλλαξε λέει το σύνταγμα εκεί πέρα. Και αν δολοφονηθεί, θα πατηθεί το κουμπί, να ξέρετε. Στον αυτόματο.
1: Τι τι νοιάζει, θα γίνει άμα δολοφονηθεί.
0: Σωστό και αυτό.
2: Την κόρη του να έχει εκπαιδεύσει, θα κάνει, γιατί αυτή ακολουθεί. Τώρα δισέρνει, λέει, δεξιά και αριστερά να μάθει τη δουλειά.
1: Και πάει, λέει, η κόρη και το πρώτο που μου κάνει είναι να πατήσει το κουμπί.
2: Αυτό τι είναι.
1: Πριν πατηθεί αυτό το κουμπί, λοιπόν, παιδιά, α προλάβουμε να κάνουμε και κάτι όμορφο. Α περάσουμε ωραία και α δούμε και ένα πολύ ωραίο θέαμα, γιατί ξέρετε ότι πάντα σας προτείνουμε τα καλύτερα.
2: Στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών έρχεται το 13ο έργο του Στέφανου Κακαβούλη, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία πέρυσι τον Μάιο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας θα το δείτε. Ο ίδιος υποδύεται και τον ρόλο και εσείς έχετε ενεργό. Έτσι, με τον τρόπο σας, γίνεστε ο αποδέκτης όλου αυτού του μονολόγου, ο άντρας Βιτρούβιος που απευθύνεται άμεσα στο κοινό, σαν να είστε εσείς ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, γιατί από εκεί είναι η αφορμή και η έμπνευση. Βιτρούβιος λέγεται η παράσταση, και θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε με προσκλήση από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Στείλτε μας μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε συμμετοχές αμέσως τώρα.
1: Σας έχουμε δύο διπλές για την Πέμπτη που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Στείλτε τα μηνύματά σας και καλή τύχη.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα δωρή φέρει ο οποίο συνεχίζει και κάνει χαμό. Εδώ μέχρι μέσα Ιουνίου θα βρίσκεται στην πόλη μα.
1: Άντε, άντε. Τον θέλετε, σα θέλει και αυτό.
0: Και έρχεται κιόλα εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Θα έρθει.
0: Και αυτός.
1: Έρχονται κι άλλα σχήματα έτσι. Γενικώ η πόλη δεν σταματάνε από Αθήνα και έρχονται όλοι εδώ. Όπω γίνεται και με τι θεατρικέ παραστάσει και με όλα αυτά.
0: Και με συναυλίε και.
1: Όλα τα μοιραζόμαστε παρέα και τα μαθαίνουμε.
2: Τώρα θα μάθουμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη όμω. Για πέστε, Αναστασία.
3: Κάποιε μικροκαθυστερήσει έχουμε στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορεία προ ανατολικά στα Κωνσταντινοπολίτικα, καθώ επίση και στην Μπότσαρη και στη Βουλγαρή και στα δύο ρεύματα πορεία. Στο κέντρο τη πόλη προσέχουμε λίγο τη Τζιμισκή στο ύψο τη Αριστοτέλου, καθώ επίση και προ τα δυτικά. Κάποιε καθυστερήσει στην αερογέφυρα Σταυρούπολη και στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη συμβολή με Δαβάκη. Η κίνηση είναι μία προσφορά τη οδοβιζιών.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Τελείωσαν το Survivor, το Your Face Sounds Familiar και όλα αυτά.
1: Όχι καλέ, τι λες.
0: Όχι ακόμα.
2: Τώρα άρχισαν.
1: Συνεχίζονται. Ίσα ίσα το Your Face, επειδή είναι και εβδομάδα Eurovision αυτή που διανύουμε. Ναι. Θυμίζουμε αύριο πρώτος ημιτελικός που είναι και ο Ακύλας. Ναι. Την Πέμπτη η Κύπρος, το Σάββατο μεγάλος τελικός. Λοιπόν, ήταν αφιερωμένο και όλοι οι συμμετέχοντες είπαν και από ένα τραγούδι, όχι απαραίτητα ελληνικό. Παιδιά, μου άρεσε. Τι πλάκα. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
2: Θέλω να πει την ίδια.
1: Τη Μερκούρη.
2: Όχι. Μερκούρη, πα εσύ και τη Μερκούρη.
1: Θέλω να πω για τη Μερκούρη, τη
2: Δωροθέα. Βγήκε, ναι.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Δεν με αφήνει. Η Δωροθέα Μερκούρη που το διασκεδάζει πάρα πολύ. Γιατί ξέρει και η ίδια ότι δεν είναι πολύ καλή, την Κέτι Γαρμπή. Όμως το απολαμβάνει.
0: Το παλιό.
1: Και το χαίρεται.
2: Δεν το πέτυχε.
1: Και όλοι με τον τρόπο του την επενούν, διότι ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι καλή.
2: Εκτός από του κρυδέ που τη βγάζουν πάντα το τριάρι έτσι. Παπ με το καλημέρα σα.
1: Γιατί σου λέει προσπάθεια να γνωρίζετε, εγώ καλά περνάω, λέει, και δεν με πειράζει τίποτα.
2: Μία ειδική μνήμα θα ήθελα να κάνουμε στη Μαριλού Κατσαφάδου, η οποία έγινε baby λαζάνια και είπε το ριμ τιν τιν τιν τιν. Εκπληκτική, παρόλο που δεν τη βοηθούσε καθόλου η εμφάνισή τη για να μοιάζει με τη μεταφίεση.
0: Αλλά
2: εξαιρετική.
0: Η πιο σοκαριστική όλων όμως ήταν η Μαριάντα Πιερίδη.
1: Αυτή ακριβώς.
2: Κέρδισε κιόλας.
0: Playback.
1: Όχι.
2: Απίστευτο. Είναι ίδιος ο περσίνος νικητής, ο JJ.
1: Wasted Love, ναι.
2: Ναι, ήταν σαν να ακούς τον ίδιο. Όχι οπτικά, η φωνή. Η φωνή ήταν πάρα πολύ πετυχημένη.
1: Όλο όμως το στήσιμο.
2: Ήταν ωραία.
1: Για όσους δεν είδατε, ήταν ακριβώς από την εμφάνιση του κάθε τραγουδιού στον τελικό. Καθηλωτική, πραγματικά. Και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, παιδιά μου, άρεσε ως Ακύλας.
2: Εμένα πιο πολύ μου μοιάζε με το Μέντε Φουέρτε. Αλλά φωνητικά το πέτυχε πάρα πολύ.
1: Πάντως η Μαριάντα πραγματικά απέδειξε και τις φωνητικές της ικανότητες, που είναι όντως σπουδαία.

0: από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι.
2: Ξελογιάστρα.
1: Ηρέμησε, ηρέμησε.
3: Το τραγούδι είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος ότι το τραγούδι είναι ωραίο.
4: Το ακούσαμε ήδη και θα το ξανακούσουμε. Εννοείται μόνο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 συμβαίνουν αυτά. Και μόνο εδώ κάθε πρωί μια ερώτηση ανεβαίνει στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Εκεί εσείς πρέπει να μας δώσετε τις απαντήσεις σας, όπως και κάνατε και σήμερα και μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε. Θέλουμε να μας πείτε με όσα έχετε βιώσει ως τώρα στη ζωή σας, ποιο παρατσούκλι θα δίνετε στον εαυτό σας.
5: Η Άννα μας γράφει Μαρία Ντε Λαντελμπάριο.
1: Η Μαρία της γειτονιάς. Μαρία Λαντελμπάριο, σολ.
3: Α, ναι.
5: Ενώ βίζει κάτι Χρυσάνθη.
4: Συγγνώμη λίγο. Έκανε κάτι συγκεκριμένο η Μαρία της γειτονιάς και μια ιδιότητα, α πούμε.
1: Μάζευε σκουπίδια. Τη φώναζε η Σωράγια, σκουπιδιά του διαβόλου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή της είχε πάρει το Λουίς Φερνάντο Ντελαβέγκα, Μιράντα μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα. Τι να σα πω παραπάνω κι εγώ.
4: Τι συμβαίνει τη κοπέλα, να ξέρει, να πάρω τη δώσω τον νόμο μου να κλάψει.
5: Δράμα η κατάσταση. Η Χρυσάνθη μας γράφει ό,τι του φανεί.
3: Του Στεφανή. Νομίζω ότι μας έλεγε πάλι καμιά λέξη όπως πριν. Έλα, Αναστασία, για πες.
5: Ενώ έχουμε φυσικά και την Ελένη, η οποία στέκεται βράχος σε ό,τι χρειαστούν.
4: Η Ελένη, γιατί λέει δεσπότη. Πάνε και εξομολογούνται. Εξομολογούνται στο δεσπότη, όχι.
3: Και στον Παναγιώτη, δεν λένε.
4: Πάνε για. Όχι ούτε τάματα. Τι κάνεις ένα δεσπότη, του λες τα παράπονά σου.
1: Την ευχή σα.
4: Την ευχή. Περίεργα πράγματα σήμερα.
5: Ενώ η Ρούλα είναι κατεμόσαυρα.
4: Ε, άρε, Ρούλα.
3: Άρε, Ρούλα.

0: χαμπάρι που το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ήταν η Taylor Swift που πήγε για το γάμο του Γιώργου, του Καρλάφτη, του παίκτη του rugby, που είναι συμπαίκτη του αραβωνιαστικού τη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι Ελληνοαμερικανός ο Γιώργος Καρλάφτης και έκανε το γάμο του και ήταν καλεσμένη.
1: Γιατί όχι.
0: Ψάχναν όλοι να δουν πού είναι η Taylor Swift.
1: Δεν την είδανε, ούτε ένα καφέ δεν πήγε να πιει.
0: Έκανε όμως, λέει, μια βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Ριβιέρα, μάλιστα.
0: Ήταν σε ξενοδοχείο τη Γλυφάδα.
1: Γιατί δεν ήρθε στη Ριβιέρα τη Ασπροβάλτα, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε κι εμεί.
0: Πρέπει να παντρευτεί, Γιώργο, γι' αυτό να την καλέσει.
1: Την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Ως συνθετικός κρίκος, δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί να είναι για να την καλέσω.
0: Φορούσε ένα μπλε φόρεμα και το μαλλί της ήταν πιασμένο με ένα κόσμημα. Είπανε αυτοί που κατάλαβαν ότι ήταν η Taylor Swift.
1: Καμιά φωτογραφία.
2: Να ρωτήσω λίγο.
0: Χόρεψε, έφαγε.
2: Είναι ελεύθερη.
0: Λέμε είναι με τον αραβωνιαστικό της, τον Travis Kelsey, που είναι συμπαίκτης με τον Καρλάφτη.
2: Άρα είναι ελεύθερη.
3: Θα παντρευτούν το καλοκαίρι.
2: Δεν έχουν παντρευτεί.
1: Προλαβαίνει, μάλλον.
3: Να έρθουν και στην Ελλάδα για μήνα το μέλητο, να κάνουν εκεί.
2: Ελεύθερη είναι.
0: Λεπτομέρειε το μάνο αυτά. Λεπτομέρειε, τι να πω. Σ' αρέσει και η Taylor Swift, δεν το ξέρω.
2: Ναι, μου αρέσει, ναι, ναι.
1: Δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Δεν το είδα καν να έρχεται.
0: Και πολλά εκατομμύρια, ξέρει. Σ' αρέσουν και αυτά.
2: Όχι, όχι. Είμαι ταπεινό άνθρωπο. Για το ψυχικό τη κόσμο τι θέλω.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στον Αργύρι, την Αργυρό που γιορτάζουν την Ολυμπία και όσου σήμερα έχετε την ονομαστική σα εορτή.
1: Σα κάναμε και μια ερώτηση ακόμα σήμερα. Θα δείτε Eurovision αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, πάρα πολύ μοιρασμένα τα πράγματα. Σχεδόν κατά 1/3 το καθένα. Οι περισσότεροι με μικρό προβάδισμα, 36%, θα δουν μόνο το τελικό. Υπάρχει ένα 34%, δηλαδή σχεδόν το 1/3 και λίγο παραπάνω, που θα δει και τις τρεις βραδιές. Ενώ 30% δεν
0: γουστά. Τίποτα.
2: Τίποτα. Δεν του
0: ενδιαφέρει. Τι βλέπετε αυτό.
1: Τι είναι, παιδί μου, το ζόρι.
0: Το 1/3 να το βλέπουν τα μπροστά.
1: Καλά, 7 στου 10 θα τη δουν. Τι να κάνουν τώρα, θα τη δουν όλοι.
0: Να ακούσατε όμως και τη Ραφαηλία Ντόντογλου που έρχεται στην παρέα σας σε λίγα λεπτάκια.
1: Την περιμένουμε εδώ και στον αέρα και εσείς φυσικά να την ακούσατε γιατί σας έχει επιτυχία. Σας έχει πολύ ωραίο διαγωνισμό, εξαιρετικό.
0: Pick the song.
1: Ακριβώς, pick the song όπως πάντα για να διαλέξετε ποιο τραγούδι θα παίξει λίγο πριν το τέλος εκπομπής της.
2: Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
1: Από τον Μάνο Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού μέχρι και τη μία σε Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο λόγω αποκατάστασης βλάβης. Ξάνθη. Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Υποκράτηση παραμένει η μητέρα του. Κόρινθος. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον 61χρονο που εντοπίστηκε από τον αδερφό του με τραύμα από πυροβολισμό. Μπαγκλαντές. 11 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από επιδημία ηλαράς το τελευταίο 24ωρο. Παγκόσμια διοργάνωση πάλης στην άμμο στο Βιετνάμ. Η Στεφανία Ζαχίλα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία άνω των 70 κιλών. Ηλιοφάνεια και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

Εγώ πάντως έτσι λέω όταν πίνω την πρώτη γουλιά φρέντο σπρέσο ένα πρωί Δευτέρας, όπως είναι αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. 11 Μαΐου σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε, τα έχει και αυτά η ζωή. Αναγκαστικά. Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 2 δηλαδή επιτυχίες στο τέρμα. Σου έχω διαγωνισμό σε πολύ λίγο. Όλα τα έχουμε και Pick the Song φυσικά. Για τώρα μια βόλτα στους δρόμους της πόλης όπου κίνηση δεν συναντάς πουθενά. Κινήστε κανονικά πάντα με προσοχή. Κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσεις σε στενά και φανάρια του κέντρου, αλλά τίποτα ανησυχητικό κατά τα άλλα. Φυσικά, εκτός από επιτυχίες, έχουμε και αποκλειστικές μεταδόσεις και ξεκινάμε δυναμικά με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Είναι νέο, είναι φρέσκο, περιμένεις να το ακούσεις και παίζει αποκλειστικά και μόνο σε 9, 5 και 1. Οπότε καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Το άκουσες πρώτη φορά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ το ακούς και σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δαντόγλου, στην παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2. Και σου έχω μπραντς, ένα πλούσιο μπραντς για δύο άτομα. Δύο κυρίως, ένα γλυκό και δύο ροφήματα. Στο Brunch Scene στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 26, στο κέντρο της πόλης. Ξέρεις, το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ειδικά με αυτό γίνεται στο Brunch Scene. Λοιπόν, ένας πολύ ωραίος χώρος. Το Brunch ετοιμάται με κάθε δυνατό τρόπο εκεί πέρα. Εξειδικεύονται στα πάντα, να ξέρετε. Και βασικά έχουν πάρα πολλές συνταγές και με αυγό και με ό,τι θέλεις. Έτσι, κάθε φορά που περνάω, σπάει η μύτη μου από εκεί πέρα, να ξέρετε. Σπάει η μύτη μου σίδερα. Πόσο Brunch θέλω σήμερα. Με έχει βαρέσει η έμπνευση. Λοιπόν, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη Brunch. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια μία live επανεκτέλεση που απολαμβάνει στον αέρα του Κοσμοράδη 95,1. Δευτέρα είναι σήμερα, 12.30 δείχνει ακριβώς το ρολόι, τουλάχιστον εδώ Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν είσαι κάπου αλλού, προφανώς δείχνει άλλη ώρα. Σε κάθε περίπτωση, όπου και αν είσαι, εντός Ελλάδας ή εκτός, ακόμη και αν έχουμε ίδια ώρα ή διαφορετική, το μήνυμά σου μπορείς να το στείλεις στο Viber 6982-951-951. Περιμένω τις δικές σου καλησπέρες. Φυσικά στο Instagram ανεβαίνει αμέσως τώρα το story για το Pick the Song, όπου μπορείς να ψηφίσεις τι τραγούδι θέλεις να παίξεις στον αέρα στις 2 παρά τέταρτο. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε... Νίνο, είμαι ένας άλλος.
1: Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια, τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια.
0: Νίνο, τόσο περίπου σ' αγαπώ.
1: Από τη γη ως το φεγγάρι και από φεγγάρι πίσω εδώ, και όλο αυτό κάτω επί χίλια, τόσο περίπου σ' αγαπώ.
0: Το πάμε έτσι ταξιδιάρικα λοιπόν σήμερα λόγω ημέρας. Θέλω να μπει στο Instagram, όπως είπαμε, Κοσμοράδιο 100.951, και στα story μας ψηφίζεις ποιο τραγούδι προτιμάς εσύ για όποιο διαλέξεις την περισσότερη. Αυτό θα παίξει στον αέρα. Αυτό είναι το παιχνίδι μας το καθημερινό, το Pick the Song μας. Τώρα, σχιζοφρένεια θα ακούσουμε από την Άννα Βύση, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει Βύση.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κώστα Σαθοδωρίδου, το φορτηγό ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη στην όμορφη Κοζάνη που είναι εδώ συντονισμένος και στέλνει το μήνυμα του στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα φίλε μου που απολαμβάνεις τον καφέ σου, να και εγώ έχω εδώ τον καφέ μου και τον απολαμβάνω, το Φρέντο Εσπρέσο, γιατί άμα δεν έχω εγώ καφέ να τον απολαύσω, δεν θα είμαι εδώ να με απολαύσετε, γιατί δεν υπάρχω τέτοιες ώρες μικρές πρωινές, έτσι το πέταξα το ώρες μικρές reference, δεν άντεξα, πολύ αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη και σε σένα που ζητάς να ακούσεις Γιώργο Μαζονάκη, όλα θα γίνουν, μην αγχώνεστε, γιατί εδώ παίζουν μόνο επιτυχίες, αλλά παίζουν και αποκλειστικότητες όπως αυτή που ακούμε από σήμερα.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο, 95,1.

0: Γιατί όσο ζω μαζό, όπως λέει και ο σοφός λαός, τόσα βράδια στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία. Τότε έχω μαζί σου μέχρι και τις 2. Ανεβαίνουμε πάντα μαζί και τώρα που ερχόμουν με σταματάνε δύο τουρίστριες. Τώρα εγώ με τα ακουστικά στα αυτιά για να με ρωτήσουν πού έχει εδώ κοντά σούπερ μάρκετ στα αγγλικά τώρα. Και εγώ τώρα σκέψω ότι δεν έχω πια ακόμα τον καφέ και πρέπει πρώτον να θυμηθώ πού έχει σούπερ μάρκετ που ξαφνικά με ρωτάνε, είμαι κάθε μέρα κέντρο, ξαφνικά δεν ξέρω ούτε ένα σούπερ μάρκετ. Τι εννοείς, έχουμε σούπερ μάρκετ στο κέντρο δηλαδή και πρέπει να το μεταφράσω και στα αγγλικά όλο αυτό. Και έχω και αυτό το κακό που μπερδεύω το right με το left. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς. Τόσα χρόνια αγγλικά, ολόκληρο προφήσινση πήρα. Λογικά να φλέγεται τώρα κάπου σπίτι μου το προφήσινση με αυτά που λέω εν αέρια. Αλλά τι να κάνω. Εν τέλει κάπου τις έστειλα. Μετά θυμήθηκα ότι δεν έχει σούπερ μάρκετ εκεί που τις έστειλα. Τέλος πάντων, καλή τύχη στα κορίτσια που με ρώτησαν. Μια χαρά πήγε αυτό. Είναι Δευτέρα πρωί, ρεκόλ. Τι κατάλαβα, είμαι λίγο δηλαδή. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδι, είναι 5 και 1 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Αν ρωτήσω σας παπίων ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκης Νοβαμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζω εσύ, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιον 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε η πίστης.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
8: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
7: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
8: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό του 54χρονου που έχασε τη ζωή του. Δημοσιοποιήθηκε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Χανιά. Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν μετά από την πτώση τους από ηλεκτρικό πατίνι. Λετωνία. Δύο ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Άντρι Σπρούτ. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανη γυμναστική στη Μίκρα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιατί όπου και αν πας έχεις μαζί σου Κοσμοράδιο 95,1. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι στη γέφυρα του Δούναβη, να έρχεσαι από Ρουμανία, Αλεξανδρούπολη, σαν το Χρήστο, να έχεις μαζί σου Κοσμοράδιο, βρε παιδί μου, πολλά φιλιά και προσοχή στο δρόμο. Καλό road trip. Τι ωραία που είναι τα road trips εν τω μεταξύ. Έτσι τώρα μου έρχεται να κάνω ένα. Τώρα πυροδοτήθηκα. Φιλιά να στείλω και στη Μαργιαλένα που είναι συντονισμένη από κάπου στον κόσμο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον περιφερειακό εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου καθυστερήσει έχουμε αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Αν ευθύνες ανατολικά θα κάνεις υπομονή από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Πεύκων και λίγο μετά, ενώ αν πηγαίνεις δυτικά υπομονή στο τούνελ και λίγο μετά από ότι εσύ εκεί στην έξοδο Τριανδρίας μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου. Μες στην πόλη καλά είμαστε και ανατολικά και δυτικά και εσωτερική περιφερειακή μια χαρά είναι. Γενικά μόνο στον περιφερειακό έχεις έτσι αυτά τα προβληματάκια. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου και αυτό είναι το νέο τραγούδι από την ίδια Δάμου, Ξελογιάστρα, όχι νύχτα, Ξελογιάστρα, Σκέτη. Έτσι για να σας προλάβω, γιατί εμένα αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Η Βιαδά μου, Ξελογιάστρα, στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω τα φιλιά μου στην Ελένη που είναι στη δουλειά και ακούει εδώ, είναι συντονισμένη στην παρέα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου και νομίζω είμαι εγώ και άλλοι πέντε περίπου που δεν πήγαμε στους Μετάλλικα το Σάββατο, γιατί πήγανε γύρω στα 80.000 άτομα. What? Λοιπόν, τόσα άτομα παρακολούθησαν αυτό το τεράστιο γεγονός. Μετά από 16 χρόνια, λοιπόν, η Μετάλλικα στη χώρα μας. Μια μαζική επιστροφή στην εφηβεία, εγώ το θεωρώ αυτό, γιατί μιλάμε για επιτυχίες τεράστιες. Επιτυχίες όπως το Master of Puppets, που δεν ξέρω. Εγώ είχα μια μπάντα στα 14 και έπαιζα Master of Puppets. Ας μη σχολιαστεί. Πάλι καλά, μετά μπήκα στον δρόμο των One Direction. Σε κάθε περίπτωση όμως, παίξανε και Ζορμπά, παίξανε και Δεν χωράς πουθενά. Γενικά έγιναν viral όλα αυτά παντού, οπότε κάπου θα τα έχεις δει. Και σχολίασαν μάλιστα και όλα στην ελληνική επίδραση στη μουσική, στις κλίμακες, σε όλα αυτά. Οπότε πολλά φιλιά στους Μετάλλικα που πολύ αγαπάνε την Ελλάδα. Χαμό κάνανε και εντάξει, ζηλεύω λίγο, είναι η αλήθεια. Έπρεπε να έχω πάει. Αχ, όλο μετανιώνω που δεν πάω. Τέλος πάντων, μένεις εδώ εσύ, δεν πας πουθενά.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
3: Δεν είναι σπίτι σου.

0: και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

πόνος με πνίγει θηλιά, γιατί το δικό μας ο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αυτό το τραγούδι βάζω κάθε φορά που φεύγω από δωμάτιο ξενοδοχείου. Γιατί είμαι τέτοια. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Λιόλιου, παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου σε μια Θεσσαλονίκη υπέροχη, από καιρό τουλάχιστον. Εντάξει, γενικά υπέροχη είναι, τώρα μιλάμε και ψέματα. Λοιπόν, 21 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα θα φτάσουμε τους 24, αύριο τους 27, αλλά δίνει και μια πιθανότητα βροχής. Έτσι, για να σε κρατάει σε έκπληξη. 24 θα έχουμε και την Τετάρτη, λίγο θα πέσουμε Πέμπτη Παρασκευή στους 20. Περιμένουμε για κάποιες βροχές την Παρασκευή, αλλά το σοκού μας θα είναι ηλιόλουστο με 22 βαθμούς. GG, εγώ το αποκαλώ αυτό. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί μέχρι το τέλος του κόσμου είσαι εδώ. Πού είναι το εδώ? Στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά.

0: 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Είναι η Ανδρομάχη και το Σούσουρο και το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί σαν εδώ δεν θα βρεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου, μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 2 για λίγο ακόμη, δηλαδή θα είμαστε μαζί και θα ακούμε επιτυχίες. Αλλά για τώρα πάμε στο Pick the Song, που είναι το τραγούδι που εσείς διαλέξατε να παίξεις στον αέρα από τον Νίνο, ανάμεσα σε Τόσο Περίπου Σ' Αγαπώ και Είμαι Ένας Άλλος. Το νικητήριο είναι το Είμαι Ένας Άλλος για σήμερα. Οπότε αυτό θα ακούσουμε, το παλιό, το ορθόδοξο, ξέρεις, όχι το παράνοια, το μπαλάντα, εκείνο που είναι μπίτια. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία, αλλά και στο Δημήτρη που είναι στο Έξετερ, στην Αγγλία, εκεί κάτω-κάτω, ανατολικά του Λονδίνου, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να πάω Αγγλία, δεν έχω πάει Αγγλία. Πρέπει να βγει από το bucket list και η Αγγλία, δεν είναι κατάσταση αυτή να μην έχω πάει Αγγλία. Λοιπόν, Νίνο, Είμαι Ένας Άλλος, το Pick the Song της Δευτέρας.

0: Γιώργος Κακοσέως και τι να σας πω, και μας αρέσει πολύ και γι' αυτό το ακούμε παρέα. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου και αυτό ήταν και για σήμερα. Πότε ήρθα, πότε φεύγω, μεταξύ του το κατάλαβα. Είναι η μέρα τώρα τέτοια, είναι Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι μια κατηγορία μόνη της. Έλαβα και ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ πέρα. Μια παγκόσμια μέρα, δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Υπάρχει αυτό, παιδιά, λέγεται Πρωτομαγιά. Βέβαια, άλλη πολύ βαρύτερη ενέχεια από πίσω. Αλλά ναι, μπορούμε να θεσπίσουμε και ένα τέτοιο. Γιατί όχι, γιατί ξέρεις τώρα, έχουμε την αργία του Αγίου Πνεύματος που πέφτει και Δευτέρα, μούρλια. Αλλά η επόμενη αργεί πάρα πολύ. Ο 15 Αύγουστος είναι Σάββατο. Είναι δυνατόν? Πάμε και βάζουμε 15 Αύγουστο Σάββατο. Όταν γίνεται αυτό, πρέπει από τον νόμο και η προηγούμενη μέρα να είναι αργία. Έτσι, για να αναπληρώσουμε, να κάνουμε τρίμερο. Δηλαδή, θα τρελαθώ. Λοιπόν, μένεις εδώ, σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο. Για το επόμενο 2 ώρο θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Και εμείς φυσικά τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σύνει το χώρο και
3: στην
2: Δευτέρα, βρε παιδιά.
3: Θέλετε να χορέψετε?
2: Ναι.
3: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Από τι γίνεται.
2: Προτιμώ το χορό.
4: Ναι. Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ. Τώρα δεν είναι εύκολο μάλλον πάντα.
2: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνος σου να κάνεις χορευτικά και
4: όλα. Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, λέει η
3: παρέμβαση. Πίδα. Λοιπόν.
4: Μοναχός σου χόρευε όμως.
3: Πρώτα χορεύεις και μετά κάνεις
4: τρία. Τέλος πάντων, λέει και παρακάτω, έλα.
3: 5 φορές την εβδομάδα, λέει, πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
4: Ούτε 5 φορές, όχι το μήνα. Το χρόνο μερικοί.
3: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
2: 5 φορές.
3: Αν δεν το κάνετε, λέει αυτό 5 φορές την εβδομάδα, δεν λέει αν είναι με την ίδια. Όχι. Μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
3: Αλλιώς λέει, παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
2: Mental
4: Όλοι
2: disorder.
4: Έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν.
2: Ναι, παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς είναι?
4: Γιατί δεν κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα σεξ? 5 καταρχάς και να έχεις. Ναι, να μην χρειάζεται να βγει.
2: Βγαίνει.
4: Άντε και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά 5 φορές.
3: Σε ένα μήνα 20 φορές. Μισή θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
9: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
9: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
10: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Σας περιμένουμε.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 44χρονος για προσβολή χαιρετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων που πλησίασε σε πάρκο της Τούμπας. ΑΔΔΗ. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα σημειωθεί την Τετάρτη, επηρεάζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ξάνθη. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Υποκράτηση παραμένει η μητέρα του. Νιγηρία. 40 Αλλιείς αναζητούνται στη λίμνη Τσάντ μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της περιοχής εναντίον τζιχαντιστών. Super League. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέρα και καλή μας εβδομάδα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Επίσης, παιδιά, μπήκαμε σε εβδομάδα Eurovision, οπότε έχουμε να μιλήσουμε και για αυτό στη συνέχεια. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη, όπως και στα φανάρια των Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κλασικές καθυστερήσεις στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα αντίστοιχα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπρά, Παπαναστασίου, επιβαρημένες επίσης Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, με κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα το ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι τον Κόμβο Επταπυργίου. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση. Οπότε μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα στην πόλη. Φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Εμείς αμέσως πάμε να ανεβάσουμε ένταση στη μουσική μας. Έρχεται τραγουδάρα Νατάσα Θεοδωρίδου για κανέναν. Και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου, θέλω να ακούσεις.

0: τι κάνεις.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό.
4: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
5: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
7: Παίζει ελληνικά.
8: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα, μας αρέσει πολύ. Έπαιξε δυνατά με εμάς, ομορφαίνοντας παρέα το μεσημέρι Δευτέρα στους 9.5 και 1 σε μια εβδομάδα που ξεκινά ιδανικά με ωραίο καιρό. Και φυσικά το μυαλό μας αυτομάτως πηγαίνει στο φετινό καλοκαίρι που περιμένουμε πώς και πώς. Όσο για εμάς, όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα στο Viber, στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά αν σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά με υγεία και επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Αργύρι, Αργυρό, Φρόσο, Ολυμπία και Μεθόδιο. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας. Από την άλλη, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά στους 951, όπως καλησπέρες και σε εσάς που μας απολαμβάνετε διαδικτυακά είτε από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Επιστρέφω πολύ γρήγορα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1.34 και με Lidl Plus 1.19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2.62 και με Lidl Plus 2.15. Lidl, γιατί αξίζει.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μιας και όπως είπαμε και πριν, έχουμε μπει στην εβδομάδα Eurovision. Σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω για τον Ακύλα, παιδιά, και τη χθεσινή εντυπωσιακή εμφάνιση του στο Τουρκουάζ Χαλί του φετινού διαγωνισμού, όπου και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Ο Ακύλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα λαμπερός και σίγουρος, με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι και μια στολή, έτσι ένα κουστούμι εμπνευσμένο από τον μικρό πρίγκιπα, αναφέροντας σε story στο Instagram. Θέλω να θυμίσω στον κόσμο πως τα πιο σημαντικά πράγματα δεν είναι ορατά με το μάτι, μόνο η καρδιά μπορεί να δει σωστά. Με σιρτάκι λοιπόν έτσι μπήκε η ελληνική αποστολή μαζί με την Παρθένα Χοροζίδου, τον αγαπημένο Φωκά Ευαγγελινό και όλη την ομάδα, έτσι να αφήνουν πολύ θετικές εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους, δημιουργώντας φυσικά προσδοκίες για ένα εξίσου δυναμικό και προσεγμένο αποτέλεσμα στη σκηνή του διαγωνισμού, όπου εκεί θα είμαστε από την Παρασκευή και φυσικά θα τα πούμε όλα με live εκπομπές και συνδέσεις για σχόλια και ό,τι συμβαίνει. Παρέα φυσικά με αγαπημένο Τάσο Ριζόπουλο, οπότε μένεις εδώ για να τα μάθεις όλα. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, παίζει αμέσως δυνατά και αποκλειστικά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το ωραίο ανοιξιάτικο μεσημέρι Δευτέρας στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 22 και την εβδομάδα να περιέχει πάλι περίεργες καταστάσεις, με κάποιες ενδεχομένως καταιγίδες σήμερα το απόγευμα. Έπειτα από αύριο μια χαρά θα έχουμε ηλιοφάνεια μέχρι και ολόκληρη την ημέρα της Τετάρτης με 26 και 24 βαθμούς αντίστοιχα. Και από Πέμπτη και μετά βλέπω το χάος, παιδιά, βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, σαν να έχει μπει ο Ιούνιος στον Μάιο φέτος, αν και δεν μας πειράζει τόσο αν είναι να μην βρέξει τον Ιούνιο. Περίεργα μεν, αλλά αυτά έχουμε προς το παρόν όσον αφορά τον καιρό. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός είναι αγαπημένο, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51. We'll be right back.

0: Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες. Έπαιξε το απολαύσαμε ξεκίνημα εβδομάδας στους 95 και 1 και σήμερα να πούμε πως είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών για να υπενθυμίσει σε όλους πόσο κρίσιμη είναι η πρόληψη και η εκμάθηση τεχνικών όπως και η άμεση παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, ας δούμε αμέσως και κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 11 Μαΐου, όπου το 1904 γεννιέται ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί, το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Αργότερα το 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Όπως τέλος, το 1990 φεύγει από τη ζωή ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων λαϊκών τραγουδιστών, από την Ιγρίτα ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Όσο για εμάς, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα. Τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας.
3: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι.
4: Τάφνατ.
3: Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
5: Θα τα αντέξω.
3: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη σωτηρία.
2: Πώς το σερβίρε εσύ εδώ.
0: Από το πουθενά μας ήρθε. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Δύο δράστες διέριξαν κατάστημα οπτικών στην Άφητο, αφαιρώντας εμπόρευμα μεγάλης αξίας. Κρήτη. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο δράστης που παρέσυρε με το όχημά του την σύζυγό του που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Ηράκλειο. Μπαγκλαντές. Τουλάχιστον 11 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από επιδημία ηλαρά στο τελευταίο 24ωρο. Τεχεράνη. Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε η νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή μετά από επιδείνωση της υγείας της με αναστολή της ποινής της. Παγκόσμια διοργάνωση πάλης στην Άμμο στο Βιετνάμ. Η Στεφανία Ζαχίλα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία άνω των 70 κιλών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Δευτέρας, όπως λέει και ο Αντώνιος, στους 9, 5 και 1 και αμέσως για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη και στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως καθυστερήσεις επίσης έχουμε σε σημεία της Μοναστηρίου, της Πολυτεχνείου, όπως και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα δυτικά. Κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή την ώρα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κέννεντι στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα έχουμε κινητικότητα. Επίσης, περιφερειακώς επιβαρμένο αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Επίσης, αρκετές καθυστερήσεις, σχεδόν φρακαρισμένο βασικά αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς δυτικά από την Πηλέα μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα εκεί. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει η Πέγκι Ζήνα. Άμυνα, το απολαύσαμε και την Παρασκευή από κοντά στο Μοναλίζα. Τι φωνάρα έχει η Πέγκι, παιδιά, CD κανονικά. Κάθε φορά και καλύτερη. Άμυνα, λοιπόν, παίζει αμέσως για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Έλα να σε δω, να σε χαρώ. Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό. Είναι αγαπημένη συνεργασία. Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως να σου πω πως στην καρδιά της πόλης, ένα νέο σημείο ήρθε να αλλάξει την εμπειρία της εξόδου μας. Το Donkey Cafe Bar, λοιπόν, αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και αυθεντικές αφήξεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε ένα νέο στέκι που μας καλεί να χαλαρώσουμε, να αποσυνδεθούμε από την ένταση της πόλης και να απολαύσουμε την κάθε στιγμή, είτε πρόκειται για τον πρωινό καφέ, το brunch, το lunch, είτε για ένα χαλαρό early drink με φίλους. Έτσι λοιπόν, αφού τα είπαμε όλα αυτά και έμαθες για τον Donkey, πάμε μέσα στο σημερινό μας διαγωνισμό για ένα after work lunch ή dinner γεύμα για 4 άτομα με φαγητό και spritz στην πιο street cool αυλή για να απολαύσεις με την παρέα σου ή με συναδέλφους ό,τι σου αρέσει. Οπότε και αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς γεύμα κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 και 4 παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.

αγαπημένος ο Δωρισφαίρης, είπες, έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, όσον αφορά τα προγνωστικά της φετινής Eurovision, να πούμε πως έχουμε κάποιες μικροαπώλειες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από το 16% ποσοστό νίκης πέσαμε στο 13%, πράγμα που φυσικά δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, καθώς αύριο, όπως και την Πέμπτη μετά τις εμφανίσεις στους ημιτελικούς, σίγουρα θα έχουμε νέα ποσοστά. Οπότε αυτά όσον αφορά τα του στοιχηματικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, σήμερα στα παράξενα της ημέρας διαβάζω πως η NASA προσφέρει βραβείο 750.000 δολαρίων σε όποιον καταφέρει να δημιουργήσει νόστιμο και θρεπτικό φαγητό κατάλληλο για αποστολές στον Άρη, με στόχο να βρεθούν λύσεις ώστε οι αστροναύτες να μπορούν να τρέφονται για χρόνια χωρίς συχνό ανεφοδιασμό από τη Γη. Τα γεύματα πρέπει να παράγονται με βιώσιμο τρόπο, αξιοποιώντας περιορισμένους πόρους και πιθανώς καλλιέργειες στο διάστημα με τον διαγωνισμό να εντάσσεται στην προετοιμασία για μελλοντικές επανδρομένες αποστολές μεγάλης διάρκειας στον Άρη, καθώς η NASA θεωρεί ότι η σωστή διατροφή θα είναι κρίσιμος παράγοντας για την υγεία και την ψυχολογία των αστροναυτών. Οπότε, αν έχεις κάτι κατά νου, άσε το Dragon's Den και πήγαινε προς την άλλη κατεύθυνση. Όσο για την μουσική μας, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πιο ωραίο τραγούδι Γιάννης Πλούταρχος στην πόλη Ακρογιαλιά. Έπαιξε δυνατά στους 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις πρώτες μεταδόσεις. Έχουμε απολαύσει εδώ αποκλειστικά Άννα Βίσιν, Λένα Ζευγαρά, Ανατάσα Θεοδωρίδου, Ηλία Καλυμάνη, Νίκο Μακρόπουλο, Πέτρο Ιακωβίδη. Χαμός γενικά. Οπότε στα μουσικά νέα να πούμε πως από σήμερα το πρωί εδώ παρέα απολαμβάνουμε ακόμη δύο νέες αποκλειστικότητες. Και η Διαδάμου με τίτλο Ξελογιάστρα, όπως και Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο Φωτιά στη νύχτα. Οπότε μένεις κόσμος συντονισμένος και τα απολαμβάνεις αποκλειστικά εδώ σε όλες τις εκπομπές ολόκληρη την εβδομάδα. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει η Κατερίνα Λιόλιου. Η ψυχολογία μου είναι αγαπημένο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μοναδικός μας ζω. Επιπτώσεις ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί στο μεσημέρι Δευτέρας στους 9.5 και 1. Έρχεται και ο Μαζός στις 10 του μήνα. Προβλήτα 2 στο λιμάνι. Ξεκινούν γενικότερα οι συναυλίες έναν μήνα, ο οποίος έρχεται με Νίκο Οικονομόπουλο Απών για αρχή. Οπότε να ετοιμαζόμαστε κιόλας σιγά-σιγά. Βέβαια, λίγο πριν φύγω στα του ποδοσφαίρου, να πούμε πως ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος τελικά με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα 1-1. Και όλο αυτό έπειτα από μια επίδειξη δύναμη με ανατροπή τη ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η Ένωση στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν 25-26. Τι να κάνουμε, παιδιά, στεναχωρέθηκαν φίλοι, συγγενείς, τουλάχιστον χάρη και ο αδερφός, έτσι ο Μάλλον ο Βολάνης. Κάτι είναι και αυτό, είναι το, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μακάρι κάθε χρόνο να είναι τόσο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα όπως και φέτος. Όσο για τον Άρη, κέρδισε χθες με 3-1 τον Όφη στο Κλέανας Βικελίδης, σε ένα μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα, έτσι κυνηγώντας την πέμπτη θέση περισσότερο λόγω γοήτρου παρά κάτι άλλο. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτη στις 2 ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένει κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχεται με κέφι και διάθεση η Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα μαζί το επόμενο 2 ώρο πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μεγιζίνα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
3: Έλα που δεν μπόρεσε, ποιο ξέρει. Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας. Πέρασα τρίκαλα.
4: Σας στείλαμε τρίκαλα.
3: Για πες. Σας πω, η Μεγιζίνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα άψογη και υπέροχη.
4: Συντή, ποιότητα συντή.
3: Αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστάω ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένο κανέναν. Είπε το βουνό της, τον Μητροπάνο. Που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά είναι αυτό.
4: Έκατσες
3: που...
4: μέχρι τέλος.
3: Σχεδόν.
4: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίσανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την παζαρούλα δεν φεύγανε.
2: Λίγο... Αφού σκούπα την ονομάζουν, λέει την.
4: Ορίστε, γι' αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό του 54χρονου που έχασε τη ζωή του. Δημοσιοποιήθηκε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Χανιά. Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν μετά από την πτώση τους από ηλεκτρικό πατίνι. Λετωνία. Δύο ουκρανικά ντρόνς έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρούτς. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στη Μίκρα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μήπως μιας και πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, να φέρει τον άνεμο εδώ, να πάρει τα σύννεφα για να πούμε επιτέλους μια ηλιόλουστη καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρέπει νομίζω να συμβεί αυτό. Καλησπέρα, συννεφιασμένη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το ραδιοφωνικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για ένα διωράκι φωτιά. Καλή εβδομάδα σήμερα Δευτέρα, 11 του Μάη. Ελπίζω να περάσατε ένα επικό, καταπληκτικό και υπέρτατο Σαββατοκύριακο και ελπίζω η Δευτέρα να μπει και καλά με χαρά και τσαχπινιά. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, παραμένεις κόσμος συντονισμένος γιατί έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Πρώτα όμως, φίλε μου, οδηγέ, πάω σε εσένα. Γιατί σε σκέφτομαι, γιατί σε νοιάζομαι. Γιατί δεν θέλω να είσαι στο αμάξι και τα νεύρα σου να είναι τσατάλια. Στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς δυτικά, σε Τούμπα Τριανδρία, 40 Εκκλησιές, σε εκείνο το σημείο λίγο πριν το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά, 424 νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ξέρεις ότι πάντα εκεί κάθε μέρα γίνεται ένας μικρός χαμός. Κυκλοφόρος Νίκης δείχνει να είναι επιβαρημένη, το ίδιο και η Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, καθώς και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ καθυστερήσεις, μικρό καθυστερήσεις, έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς και εκεί στην Πολύχνη Μαυρομιχάλη με αγνώστου στρατιώτου. Σε θέλω κόσμο συντονισμένο, σε θέλω κόσμο ευτυχισμένο, σε θέλω εδώ γιατί θα μπούμε όλοι παρά, θα στριμωχτούμε λίγο, δεν πειράζει, θα πάρω μεγαλύτερη κάποια στιγμή, θα στριμωχτούμε στη μηχανή του χρόνου, θα πάμε πίσω στο 2008, γιατί ο Αντώνης Ρέμος αφιερώνει. Έχω εσένα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: κάθε φορά που βλέπω νέο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, εγώ κάτι παθαίνω. Εγώ τρελαίνομαι. Εγώ θυμάμαι τα ωραία τα εφηβικά τα χρόνια, τις εφηβικές καψούρες, τις γιορτές των Αγγέλων, στην Αριστοτέλους. Τίποτα. Είναι υπέροχο. Φωτιά στη νύχτα. Το ακούς αποκλειστικά πρώτος από τους πρώτους στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν από τη χαρά σου που άκουσες νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, πέταξες το κινητό, τον αέρα και το κινητό, έγινε 1000 κομμάτια. Μη φοβού και μην αγώνεσαι. Δεν χρειάζεται να αποχωριστείς το κινητό σου για 1-2 εβδομάδες μέχρι να επισκευαστεί. Το πας στο Γερμανό, γιατί εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα. Μέσα στο κατάστημα, σκέψου ότι περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Δεν είναι απλά το κοιτάνε και το βλέπουν. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός λοιπόν, σε περίπτωση που από τη χαρά σου πετάς κινητά στον αέρα, γενικά μην το κάνεις αυτό το πράγμα, μην πετάς τα πράγματά σου στον αέρα. Βρέπει, έχουμε άλλους τρόπους, παιδί μου, να εκφράζουμε τη χαρά μας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και συνεχίζουμε δυναμικά. Επιστρέφω με Γιώργο Σαμπάνη και πολλά, πολλά νέα στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

0: σου.
1: Έμα μάτια μου, δεν με αγαπούσες, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά ξέρει ότι εμείς τον αγαπάμε πολύ και τον χιλιοακούμε γιατί μας αρέσει. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, αυτό είναι το δικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6. Και σήμερα μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργύρια, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο και τη Μεθοδία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Επίσης, σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονεμεί κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σκέψου τα Όσκαρ που βλέπουμε σήμερα, είναι τη 2026, ξεκίνησαν το 1927 και κάπως έτσι, διαβάζοντας τη στήλη σαν σήμερα, καταλαβαίνεις πώς περνάνε τα χρόνια και για πόσο μεγάλη, έτσι, για πόσο μεγάλο κενό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως πίσω, μιας και μιλάμε για τα πίσω, πάμε πίσω κι εμείς, το 2001. Γιατί η Νατάσα Θεοδωρίδου μας βάζει δύσκολα και εμείς τα δεχόμαστε, γιατί μας αρέσει πολύ, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Κυματίστε κι εσείς παρέα με τα υπέροχα φωνητικά του Χρήστου Μάστορα. Μέλησες και εκεί είμαστε, Κοσμοράδι 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και τα φιλιά μου στη Φιλιό, η οποία πάντα με γεμίζει φωτογραφίες και βίντεο. Και αυτή τη φορά μου έστειλε τον ανθισμένο της Κήπο. Τι ωραία που βλέπω ανθισμένα λουλούδια έτσι. Άνοιξε, καλοκαίρι, τρελαίνομαι. Και επίσης νιώθω και λίγο τύψεις, γιατί τα δικά μου τα λουλούδια, ενώ τα αγόρασα πέρυσι, έφτιαξα μια μπαλκονάρα άστο υπέροχη. Τα άφησα στο μπαλκόνι όλο το χειμώνα, μου καίκανε και τώρα πρέπει να πάρω καινούρια. Ούτε το βασιλικό δεν κατάφερα να διατηρήσω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό. Τα φιλιά μου και στο Θάνο, στο Βαγγέλη μου μας ακούει από την Κοζάνη και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Και αν τα λουλούδια μου δεν κατάφερα να σωθούν, τουλάχιστον ας καταφέρουμε να σωθούμε εμείς, μπαίνοντας σε μία κυβωτό. Και τη γαρμπή στους 9, 5 και 1.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Επίθεση Νίκος Μακρόπουλος. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εδώ θα είμαι, δεν φεύγω, δεν πω πουθενά. Μέχρι και τις 6 υπενθυμίζω τον Viber αριθμό 6982 95 99 51. Και αν η οθόνη σου κάνει κάτι περίεργα και δεν μπορείς να μπει στο Viber να μου στείλεις μήνυμα, αρρώστησε το κινητό, τι να κάνουμε. Κυκλοφορούν χαντα ή και κινητό ή. Οπότε μπορείς να το πας στο Γερμανό, όχι αν έχει χαντα ή, αν έχει κάτι πάθει το κινητό σου, γιατί 2 στις 3 περιπτώσεις, 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα και με γνήσια ανταλλακτικά, γιατί κανείς δεν θέλει να τρέχει και να ψάχνεται όταν το κινητό μας κάνει νερά. Και κανείς δεν θέλει να τρέχει και να ψάχνεται όταν μιλάμε για νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό Δήμητρα Καβαλάρη, άλλα 60 λεπτά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και τα λέμε με πολύ πολύ τρέλα στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος θα σύρει το χώρο και στη Δευτέρα, βρε παιδιά?
3: Θέλετε να χορέψετε?
2: Ναι.
3: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Ό,τι γίνεται.
2: Προτιμώ το χορό.
4: Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ. Δεν είναι εύκολο μάλλον πάντα.
2: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνο σου να κάνεις χορευτικά και όλα.
4: Μοναχό σου χόρευε και όσο θέλει πίδα, λέει η παροιμία.
3: Πίδα. Λοιπόν.
4: Μοναχό σου χόρευε όμω.
3: Πρώτα χορεύει και μετά κάνει το τρίτο.
4: Λέει και παρακάτω, έλα.
3: 5 φορές την εβδομάδα λέει πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμό σα.
4: Ούτε 5 φορές, όχι το μήνα. Χρόνο μερική.
3: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
2: 5 φορές.
3: Αν δεν το κάνετε, λέει αυτό 5 φορές την εβδομάδα. Δεν λέει αν είναι με την ίδια. Όχι. Μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω.
4: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
3: Αλλιώς λέει, παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
2: Mental
4: Όλοι
2: disorder.
4: Έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν.
2: Ναι, παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς είναι.
4: Γιατί δεν κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα σεξ. Παιδιά, καταρχάς και να έχεις. Ναι, να μην χρειάζεται να βγει.
2: Βγαίνει.
4: Άντε, και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά 5 φορές.
3: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εσύ θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
8: Opening 29 Απριλίου.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 44χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων που πλησίασε σε πάρκο της Τούμπας. ΑΔΔ. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα σημειωθεί την Τετάρτη, επηρεάζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του δημοσίου και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ξάνθη. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Υποκράτηση παραμένει η μητέρα του. Νιγηρία. 40 Ιταλοί αναζητούνται στη λίμνη Τσάντ μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της περιοχής εναντίον τζιχαντιστών. Super League. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι φαινόμενο, το τραγούδι που τα σπάσε όλα. Γενικά η καλλιτέχνη η οποία τα σπάσε όλα, Κατερίνα Λιόλιου, έτσι για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας βρε παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε ένα υπέροχο ραδίο σου μέχρι τις 6. Ο καιρός μπορεί συννεφιασμένος, αλλά η θερμοκρασία στους 22,4 βαθμούς Κελσίου. Ευχάριστο το να χαρακτηρίζει το καιρό αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου μετεωρολογικό site, ενώ το απόγευμα. Το απόγευμα κάτι για καταιγίδες λέει. Ας το αγνοήσουμε για την ώρα, αλλά καλού κακού άμα βγεις από το σπίτι πάρε μια ομπρέλα. Αύριο Τρίτη θερμοκρασία θα είναι στους 27. Ωραία τα πράγματα, πολύ ωραία τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα, αν εξαιρέσεις τη Λεωφόρο Νίκης, η οποία για κάποιον ιδιαίτερο λόγο είναι στα κόκκινα. Οδηγία κουράγιο, άκου Κοσμοράδιο και σήμερα Δευτέρα είναι, θα περάσει και μη φύγεις, γιατί τώρα θα σε γυρίσω στο 2025 για να ακούσουμε. Μη φύγεις, όχι τώρα δεν σου λέω να μη φύγεις, τώρα σου λέω θα ακούσουμε μη φύγεις. Φορονίκης η οποία για κάποιον ιδιαίτερο λόγο είναι στα κόκκινα. Οδηγία κουράγιο, άκου Κοσμοράδιο και σήμερα Δευτέρα είναι, θα περάσει και μη φύγεις, γιατί τώρα θα σε γυρίσω στο 2025 για να ακούσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν και ρεμπέτικο μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Γι' αυτό το ακούμε δυνατά και το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και να στέλνω τα φιλιά μου στον Ιωάννη, ο οποίος μας στέλνει καλησπέρες από τη βροχερή η Γερμανία. Σε λίγο μάλλον θα λέμε καλησπέρες και από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Θα δείξει. Ωστόσο, αν θέλεις να μάθεις τι καιρό θα κάνεις στη Βουδαπέστη, μπορείς να πας εκεί και να δεις από μόνο σου. Και αν το συνδυάσεις με το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League, νομίζω ότι μετά είσαι πένα. Μπορείς να το κάνεις και δωρεάν. Αμέ, μπορείς να το κάνεις και δωρεάν. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή για να ζήσεις μια εμπειρία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ό,τι είπα, είπες και είπε ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος έρχεται σε λίγα λεπτά φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος
1: Δεν είναι σπίτι σου.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιαλμάκη.
1: Ναι,
2: γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: αγαπημένο στο Δωρής Φέρης, είπε στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν είπα ακόμη. Τώρα όμως θα πω, γιατί έχουμε διαγωνισμό ή μάλλον διαγωνισμάρα, γιατί ξέρω ότι τώρα υπάρχει μια τάση προς την αποτρίχωση με λέιζερ. Έρχεται το καλοκαίρι, πρέπει να προλάβουμε να μην μαυρίσουμε πολύ, να βγούμε στις παραλίες κτλ. Εγώ θέλω να σου μιλήσω για το λέιζερ Soprano Eyes, το οποίο και έχει μόνιμα αποτελέσματα και είναι γρήγορο και ανώδυνο, χωρίς αναισθητικές κρέμες. Δεν έχεις καθόλου χρόνο αποθεραπείας, είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για το μαυρισμένο δέρμα, κατάλληλο για όλους τους τύπους τρίχας, για όλες τις περιοχές του σώματος και για όλες τις εποχές του χρόνου. Και σήμερα θέλω να δώσω 5 συνεδρίες σε 5 νικητές, δηλαδή ο κάθε νικητής θα πάρει από μία συνεδρία για να κάνεις λέιζερ Soprano Eyes στην περιοχή του μπικίνι. Θεραπεία και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982951951 για να είσαι ένας από τους 5 νικητές και εμείς ακούμε αποκλειστικά το νέο τραγούδι της Ήβη Αδάμου που λέγεται Εξελογιάστρα στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι.

Προς το παρόν και προς το μέλλον. Γιώργος Σαμπάνης, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη με τρέλα στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και για περάστε για τα τελευταία μηνύματα, γιατί 15 λεπτά μας έμειναν ακόμη. Στο Viber στο 6982-951-951, όπου τρέχει και διαγωνισμός, οι τελευταίες δηλαδή συμμετοχές για το διαγωνισμό, και να κερδίσεις μία αποτρίχωση επικίνη από το αγαπημένο μας κέντρο αισθητικής, το Αζαλέ, με το μηχάνημα Soprano Ice. Και αν δεν μπορείς να μπεις στο Viber, γιατί το κινητό σου κάτι έχει πάθει, το κινητό σου περνάει τις δύσκολες του μέρες, μπορείς να το πας στο Γερμανό, γιατί πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνονται εκείνη τη στιγμή με ανταλλακτικά, έτσι, αυθεντικά και πιστοποιημένο σέρβις και εγγυημένο και όλα τα καλά και τα όμορφα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου ραδιοσουσού έως τις 6, και τι θέλεγες για λίγο Βατερλό.

0: αυτό το ΑΑ το θέλει πάντα στο τέλος αυτού του τραγουδίου. Αν δεν το κάνεις, δεν έχεις ζήσει OG καλά αυτές τις εποχές. Δέσποινα Βανή, λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ξεκινήσουμε αισίως την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Και άκουσα χθες, θέλαμε να παραγγείλουμε τέλος πάντων και λέει ένας φίλος μου το box. Το box είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Τι? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι και για αυτούς που έχουν Κοσμοτέ φυσικά, αλλά το box είναι για όλους και είναι, πρόσεξε, το μόνο delivery app το οποίο βγαίνεις από το οποίο. Δηλαδή βγαίνεις πάντα κερδισμένος και έχεις δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα λοιπόν δεν έχεις καμία δικαιολογία. Το κατεβάζεις και με θυμάσαι. Εμείς με τη σειρά μας υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς, ξέρεις, εμείς, τετατέτ, εμείς οι δυο, δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα. Τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας?
3: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι. Not. Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
4: Θα τα αντέξω.
3: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη Σωτηρία.
2: Πώς το σερβίρ εσύ εμένα σας
5: είπα. Από το πουθενά μας είπε. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Δύο δράστες διέριξαν κατάστημα οπτικών στην Άφητο, αφαιρώντας εμπόρευμα μεγάλης αξίας. Κρήτη. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο δράστης που παρέσυρε με το όχημά του την σύζυγό του που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Ηράκλειο. Μπαγκλαντές. Τουλάχιστον 11 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από επιδημία ηλαρά στο τελευταίο 24ωρο. Τεχεράνη. Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε η νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή μετά από επιδείνωση της υγείας της με αναστολή της ποινής της. Παγκόσμια διοργάνωση πάλης στην Άμμο στο Βιετνάμ. Η Στεφανία Ζαχίλα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία άνω των 70 κιλών.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Thank you.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Βρε καλώς τα παιδιά, τα ζουμπουρλούδικα, τα όμορφα, υπέροχα πλάσματά μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθε, καλή εβδομάδα! Πώς είστε, τι κάνετε, Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Δευτέρα, 11 Μαΐου, 6 και 8 και 40 δευτερόλεπτα. Δεν θα πάτε πουθενά, το λέει και η Πέγγι Ζήνα, η αγαπημένη. Διότι εδώ ακούς ολοκαίνου για τραγούδι σε απλότητα αποκλειστική μετάδοση. Τα καλύτερα και μεγαλύτερα event, φοβερή διαγωνισμού και ετοιμαστείτε, έρχεται η Eurovision. Και σε λίγες μέρες, εγώ και ο Βασίλης Χαροκόπος φεύγουμε στη Βιέννη για να σου κάνουμε live εκπομπές. Το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο με πιστοποίηση, με πράσινη κάρτα που λένε από την EBU. Καταλαβαίνεις για τη διαπίστευση μιλάμε. Θα βρισκόμαστε μέσα και θα κάνουμε live εκπομπές από εκεί. Οπότε θα μαθαίνεις τα πάντα λεπτό προς λεπτό. Επίσης, το πρωινό του Γιώργου, της Μιράντας και του Μάνου, καθημερινά θα έχεις ενημέρωση από συνεργάτες που βρίσκονται ήδη στη Βιέννη. Το Κοσμοράδιο είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που είναι στη Βιέννη. Τέλος. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Βλέπω κινησούλα. Στη Λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα ανθυρά. Έρχονται δύο διαγωνισμοί. Δεν θα πάτε πουθενά. Το λέει και η Πέγγι. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Καλώς ήρθατε!

0: Ταμ, λοιπόν, Τάσος Ριζόπουλος στον Άρη της Πόλης. Και αύριο φτάνει η πρώτη μέρα του πρώτου ημιτελικού για τη Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας. Αύριο διαγωνίζεται η ελληνική συμμετοχή. Στο πρώτο ημιτελικό είναι η Ελλάδα, Ακύλας και Φέρτο. Και δεύτερο ημιτελικό στην Πέμπτη με Τζάλα, Τζαλά και Αντιγόνη για την Κύπρο. Στο πρώτο ημιτελικό η σειρά εμφάνιση είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Καλό είναι αυτό, η Πορτογαλία. Κομψή. Η Κροατία είναι καλούτσικο το τραγούδι. Τζόρτζια, Γεωργία, μέσα με την Πορτογαλία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαύρο Βούνιο, Εστονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιο Μαρίνο, Πολωνία and Σέρβια. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Λογικά θα περάσουμε εύκολα. Εύκολα. Δηλαδή μας δίνουν 97% ότι περνάμε εμείς μαζί με τη Φιλανδία. Από εκεί και πέρα ακολουθούν η Σουηδία, η Κροατία, το Ισραήλ. Και μετά οριακά εκεί υπάρχουν τα outsider, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Αν θα περάσουν ή όχι. Περισσότερα για το Eurovision σε λίγο. Έρχεται και ο πρώτος διαγωνισμός. Μείνε εδώ.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Διονύσης Χινάς.
3: Τίτλος
2: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλοκαίρι, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και βέβαια το λέει και ο Αντώνης Ρέμος που ετοιμάζεται για μια μεγαλειώδη συναυλία, παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρχές του Σεπτέμβρη με Κοσμοράδιο 95,1. Διότι όλα τα μεγάλα γεγονότα, όλα τα μεγάλα event έχουν τη σφραγή του Κοσμοράδιο 95,1. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Όπως και η Eurovision φέτος θα έχει τη σφραγή του Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο πήρε τη διαπίστευση. Είναι το ελληνικό ραδιόφωνο που από την EBU έχει επιλεγεί για να μεταδίδει live το διαγωνισμό και για να σου φέρει το διαγωνισμό ακόμη πιο κοντά με αποκλειστικές ειδησούλες, συνεντεύξεις, τα πάντα σε λίγες μέρες. Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή. Eurovision θα είναι και αυτή εδώ. Και αφού μιλάμε για Eurovision, σας δίνω γρήγορα, γιατί πριν από λίγο έγινε άλλη μια πρόβα. Σε λίγο θα γίνει η πρόβα Generale, όπου θα μαγνητοσκοπηθούν όλα τα τραγούδια σε περίπτωση κάποια προοπτού για αύριο, γιατί αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί τέταρτη, το είπαμε αυτό. Ο Ακύλα θα είναι ο αγαπημένος πορτοκάλο μαύρο, πορτοκόκκινος που λέει, πορτοκάλο μαύρο ντυμένος. Έχουμε δει κάποια πλάνα. Ξεκινάει με τον Ακύλα μόνο στη σκηνή. Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα έτσι μαγική, με αρκετό καπνό. Στη συνέχεια, μετά το κομμάτι, μπαίνει το εφέ με τους καθρέφτες που έχουμε δει από πίσω. Επίσης κάποια πλάνα. Ένας χορευτής, ο πρώτος, θα εμφανιστεί στη σκηνή. Ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται, τη στιγμή που υπάρχει γέφυρα με τη λύρα, ως διαμαγείας η λύρα της Έλληνας Παπαρίζου. Και συνδέει έντονα τη νίκη της Έλληνας Παπαρίζου το 2005 με τη φωτεινή μας συμμετοχή. Μετά βγαίνει ένα props, δηλαδή βγαίνει κάτι σαν κάτι πιο υπερυψωμένο, στο πω έτσι να καταλάβεις. Εκεί πάνω ανεβαίνει ο Ακύλας, πετάει τα γυαλιά και απευθύνεται σε αυτό που συγκινεί όλο τον κόσμο, στη μητέρα του. Μετά οι τρεις υπόλοιποι χαρακτήρες πλαισιώνουν τον Ακύλα, που κατεβαίνει από αυτή την σκηνή, την υπερυψωμένη, μέσα από ένα σωλήνα. Και ενώνεται με αυτούς τους τρεις χαρακτήρες. Κάποια στιγμή ανεβαίνει και σε ένα πατίνι. Καλά μιλάμε, έχει κάνει μαγικά πράγματα ο Φωκάς Ευαγγελινός. Καλή επιτυχία, Ακύλα!

0: Κοσμοτομικά. Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

ωραία καινούργια τραγούδια σας μεταδίδουμε. Τι ευχάριστη διάθεση. Παιδιά, σιγά σιγά φτιάχνει ο καιρός. Σήμερα πάρα πολύ ωραίος ο καιρός και αύριο θα είναι καλός. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Κάνει λίγη υπομονή. Τι θα κάνω τώρα, να κάνω κανένα διαγωνισμό λόγο έτσι. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα με τους διαγωνισμούς. Δύο έχω σήμερα. Πάμε και τον πρώτο μας διαγωνισμό αμέσως τώρα. Λαμούρ Κοσμέτ. Πακετάρα μαγική, παιδιά. Τώρα που θα ανέβω πάνω στη Βιέννη, από τα Λαμούρ Κοσμέτ θα πάρω εγώ. Και την περιποίηση σώματος και την περιποίηση προσώπου και τα άρωμα δικιά μου επιλογής. Οπότε θέλεις και εσύ να πάρεις από το Λαμούρ Κοσμέτικ τρία προϊόντα. Θέλω, μου λες. Ένα πακέτο μαγικό Λαμούρ Κοσμέτικ Μακεδονεμάχων 4, πλατεία Ευόσμου, μπορεί να γίνει δικό σου. Με την απλή κινησούλα. Πας στο Viber, γράφει τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982 951951. Καλή σου επιτυχία, υπέροχο πλάσμα μου.

0: Έλα βρε μάτια μου, μάτια μου, αχ μάτια μου, μάτια μου, εσένα σκέφτομαι. Αρχίζω εγώ και τραγουδάω τώρα όλα τα τραγούδια με τα μάτια. Μάτια μου γλυκά, δηλαδή εσείς πλασματάκια μου υπέροχα. Ακούστε τι έχω να σας πω. Για το διαγωνισμό Lamour Cosmetic. Να τον υπενθυμίσω για άλλη μια φορά. Μακεδονομάχων 4 πλατεία Ευόσμου. Ένα υπέροχο κουτί, ένα υπέροχο μεγάλο πακέτο με 3 προϊόντα περιποίησης. Ένα για το πρόσωπο, ένα για το σώμα και ένα άρωμα, μια κολόνια δικιά σας επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία από χύμα κολόνιες που έχει το Lamour Cosmetic. Δηλαδή, ασυναγώνιστε, δεν το συζητάω. Παίρνεις το κινητό σου, γράφεις τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951 και ένα τυχερό σήμερα, τυχερή μεταποκλήρωση. Αυτό το τεράστιο πακέτο με αυτά τα 3 υπέροχα προϊόντα από το Lamour Cosmetic θα γίνουν δικά του. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εγγυζίνα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
3: Έλα αλλά... που δεν μπόρεσες, ποιος ξέρει. Πέρασε. Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας. Πέρασα τρίκαλα.
4: Σας στείλαμε τρίκαλα.
3: Για πες. Η Πέγγιζίνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα αψογική και υπέροχη.
4: Συντή, ποιότητα συντή.
3: Αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστά ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένο κανέναν. Είπε το βουνό τη, τον Μητροπάνο που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά. Είναι αυτό.
2: Έκατσες
3: που...
2: μέχρι τέλος.
3: Σχεδόν.
4: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίζανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την μπαζαρούλα δεν φεύγανε.
2: Λίγο... Αφού σκούπα την ονομάζουν, λέει.
4: Ορίστε, γι' αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξανά.
1: Δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο 95,1 και το Κοσμοράδιο 2. Όνειρο θα είναι ξανά, είπε ο Θοδωρής Φέρης. Και έρχεται σε αποκλειστική συνέντευξη αυτήν εδώ την εκπομπή σε λίγες μέρες ο Θοδωρής και μιλάει για πολύ ωραία πράγματα. Κάνει φοβερές αποκαλύψεις. Όπως άλλωστε το γνωρίζετε, όλες οι συνεντεύξεις που δίνονται εδώ στο Κοσμοράδιο δημιουργούν αίσθηση. Βγάζουν ειδήσεις και γίνεται φοβερή αναπαραγωγή και από τηλεοράσεις και από ραδιόφωνο και από site. Άλλωστε πρωταγωνιστούμε. Πώς να το κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο στην κούτου κούτου. Λοιπόν, έρχεται το Αιγαίο και Αναβή. Το άκουσε πρώτη μετάδοση. Πάμε ψυχή μου. Νίκος Βέρτης, το άκουσε πρώτη μετάδοση. Και καλά να περνάτε. Δέσποινα Βανδύ, το άκουσε πρώτη μετάδοση. Κίνηση στους δρόμους, τους ακούς, τους δρόμους. Άλλωστε πρωταγωνιστούμε. Πώς να το κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο στην κούτου κούτου. Λοιπόν, έρχεται το Αιγαίο και Αναβή. Το άκουσε πρώτη μετάδοση. Πάμε ψυχή μου. Νίκος Βέρτης, το άκουσε πρώτη μετάδοση. Και καλά να περνάτε. Δέσποινα Βανδύ.

Αβουρούντου, η Βιρβίνη Μίτσιν. Το κυπριακό τραγούδι, αντιλαμβάνεσαι. Και είπε ο εκφωνητής και η εκφωνήτρια του ΟΥΡΤΚ, που είναι το αυστριακό κανάλι που θα μεταδώσει το διαγωνισμό, ότι αυτό το τραγούδι ερμηνεύει και η Άννα Βίσση, η οποία έχει πάει 3 φορές στην Eurovision. 2 για την Ελλάδα, 1 για την Τσίπρο, και είναι αγαπημένο τραγούδι της Αντιγόνης, που η Αντιγόνη εμφανίστηκε αυτή πλέον ως ένα από τα φαβορί. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Άσε που Κυκλαφιλδία βγήκε και είπε ότι η φαβορή είναι η Αντιγόνη και το Τζάλα και δεν είπε τίποτα για τον Ακύλα, και ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων. Γιατί δεν είπε και ότι θα ψήφιζε Ακύλα, Κλαβδία, Πήρε τα κύματα.

0: Ρέμος, η καρδιά μου είναι ανησυχής. Αρχές είπαμε το Σεπτέμβριο, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Μεγαλειώδη συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Έρχεται και αποκλειστική συνέντευξη στο Δωρή Φέρι. Έρχεται και αποκλειστική συνέντευξη Αντιγόνη Τζάλα Τζάλα. Λογικά θα έρθει η Αντιγόνη την Πέμπτη, λίγο πριν βγει στη σκηνή της Eurovision και το δεύτερο ημιτελικό. Φεύγουμε κι εμείς πάνω στη Βιέννη για να συναντήσουμε τον Ακύλα και να σας φέρουμε τα φρέσκα νέα από την Eurovision. Οπότε το ραδιόφωνο της Eurovision, το ξέρεις, είναι το Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Με όλα τα αποκλειστικά από Ακύλα, από Αντιγόνη. Μη σου πω ότι θα βρω και τον Καπουτζίδη και την Κοζάκου και θα τους βγάλω στον αέρα ζωντανά από τη Βιέννη. Όλα τα έχω ετοιμάσει, όλα.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.

Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, 95,1 και το Κοσμοράδιο. Ξεκινάνε τα παιδιά. Ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο, ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη. Τέλη του μηνός, ετοιμαστείτε. Τώρα έχω προς στιγμήν Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα. Γεια σου ρε Ήβη, με το ολοκένουργιο τραγούδι. Σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση. Εννοείται μόνο στο Κοσμοράδιο. Πάρ' το.

0: Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πήγα λόγια ένα κεφαλά ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικό. Με είδες που πήγα. Και τα ουσάκια μου και τη θάλασσα. Σήμερα έκανα και ηλιοθεραπεία, πρέπει να σου πω.
1: Τι είσαι εσύ!
0: Τι είσαι εσύ, βρε παιδί μου! Τα καλύτερα συμβαίνουνε. Λοιπόν, και εσύ πέρασες πολύ καλά. Πού έπαιζες και έκανες χαμό, Μαρή?
1: Στίβα.
0: Πού έχει φτάσει χάρη σου, φεκόρη? Στα Στίβα. Στίβα είναι πόση ώρα από εδώ, δεν είναι 2,5-3 ώρες? 4! Α, εγώ το έκανα πιο γρήγορα με μελίδα τζετοπέτ. Κάτσε ρε, εσύ, είναι 4 ώρες. Τόσο πολύ είναι. Για πιο λίγο την είχα γύρω στο 3-3,5 ώρες. Μπράβο, ωραία. Ποιο είναι το επόμενο τουρ σου τώρα?
1: Καβάλα.
0: Καβάλα πάνε στην εκκλησιά. Καβάλα πάνε στο θρίαμβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, έρχεται η Άννα Κεφαλά για να κάνει θρίαμβο για το επόμενο δωράκι. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα να είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλω λησμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σε εύχομαι και σπάι.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιος θα σύρει το χώρο και στην Δευτέρα, βρε παιδιά?
4: Θέλετε να χορέψετε?
3: Ναι.
4: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Ό,τι γίνεται.
3: Προτιμώ το χορό.
5: Ναι. Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ.
3: Αυτό
5: δεν είναι εύκολο μάλλον πάντα.
3: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνο σου να κάνεις χορευτικά και όλα.
5: Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, λέει.
4: Αυτό λέμε, πίδα. Λοιπόν.
5: Μοναχός σου χόρευε όμως.
4: Πρώτα χορεύεις και μετά κάνεις
5: το τρίτο. Λέει παρακάτω, έλα.
4: 5 φορές την εβδομάδα, λέει, πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
5: Ούτε 5 φορές, όχι το μήνα. Από χρόνο μερικοί.
4: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
3: 5 φορές.
4: Αν δεν το κάνετε, λέει, αυτό 5 φορές την εβδομάδα, δεν λέει αν είναι με την ίδια.
5: Όχι.
4: Μπορεί να αλλάζει, το ξέρω.
5: Ναι, ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
4: Αλλιώς παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
3: Mental
5: όλοι
3: disorder.
5: Έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν.
3: Ναι, παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς είναι?
5: Γιατί δεν κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα σεξ? 5 καταρχάς και να έχεις.
3: Ναι,
5: να μην χρειάζεται να βγει.
3: Βγαίνει.
5: Άντε και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά 5 φορές.
4: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εσύ θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
8: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
7: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
8: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δώσω. Πόσο είναι, Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Απόβραδο. Καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μας δεν θα τα λέμε για τη συνέχεια μέχρι τις 10 άνω μεταξύ μας. Και για να δούμε στα γρήγορα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης που λίγο μας ταλαιπωρεί. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στα δυτικά, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια εκεί στην εσωτερική περιφερειακή και την πάροδο Λαγκαδά. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία βλέπω είμαστε εντάξει δυτικά. Στο κέντρο μικροκαθυστερήσεις στη Διασταύρωση του Βαρδάρη καθώς και στους δρόμους γύρω από την Αγία Σοφίας. Ενώ επίσης χαμηλές ταχύτητες γύρω από τη Χάνθ καθώς και ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου. Τώρα, ακόμη πιο πέρα πάμε στα ανατολικά. Στην Κατσιμίδη χαμηλώνουν οι ταχύτητες στη συμβολή με την Παπαναστασίου. Ενώ πιο πέρα βλέπω στον Φίνικα μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη την Διασταύρωση. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και εμείς θα πάμε να απολαύσουμε και λίγο Πασχάλη Τερζή, γιατί είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Και κάτι ήξερε η ζωή και έφερε αυτόν τον καιρό, δυνατά αμέσως τώρα.

0: βρήκαμε τα ψέματα και πάμε να πούμε και μια αλήθεια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι έγινε το Σάββατο στη μεγάλη συναυλία αυτή το Μετάλλικα. Παιδιά, έβλεπα βιντεάκια και λέω γιατί να μην είμαι εκεί. Γιατί μπορεί να ξέρω μόνο δύο τραγούδια τους. Δεν με απασχολεί. Αλλά σίγουρα θα περνούσα υπέροχο και θα ήταν μια εμπειρία ζωής πολύ ξεχωριστή. Γιατί μιλάμε για τεράστια συναυλία, συγκλονιστικές στιγμές. Είπανε και το δε χωράς πουθενά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Παίξανε και το Ζορμπά. Παιδιά, τι άλλο θέλουμε. Εδώ οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά τι κάνανε και το κάνανε σούπερ. Πήγε και ο αδερφός μου, γύρισε τρελαμένος, δεν το συζητάω, εντάξει, ήταν σε άλλο πλανήτη. Μέχρι και σήμερα μπορεί να συνήλθε ο αδερφός μου, δεν ξέρω. Εσείς έχετε κανένα γνωστό που να πήγε ή πήγατε εσείς να τους απολαύσετε? Γράψτε μου εδώ τα μηνύματά σας να μου τα στείλετε, να τα πούμε στο Viber 6982-951-951 και σε πολύ λίγο έρχεται και σούπερ δώρο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει τη stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra, extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.
6: Καλοκαιράκι.
7: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
6: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
7: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
6: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
8: Thank you.

Σε αυτά τα μαύρα τα φεγγάρια λοιπόν με Λένα Ζευγάρα εμείς περπατάμε και συνεχίζουμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω διπλές προσκλήσεις, θέλω πάρα πολύ ωραία θεάματα που παίζουν στην πόλη μας, οπότε θα διεκδικήσει ένα τυχερό σημείο τυχερή διπλή πρόσκληση για να απολαύσει το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil που επιστρέφει στην Ελλάδα στο PAOK Sports Arena συγκεκριμένα από 14 έως 17 Μαΐου. Και μάλιστα έχω να σας πω, εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θαύματα, μιλάμε για φαντασμαγορικό μικρό κόσμο εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων και περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση και πολλές πολλές εκπλήξεις και για μικρούς και για μεγάλους. Και εσείς στέλνετε συμμετοχές φυσικά στο Viber 6982-951-951 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μαγεία και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και εμείς ακούμε και Νικοβέρτη αμέσως τώρα.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Εδώ είναι τα μόνα σωστά. Πέγγι Ζήνα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα με όσα τραγούδια αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε, το δικό μου αγαπημένο έπαιξε προηγουμένως. Αντώνης Ρέμος, Σαν Άνεμος, νομίζω είναι άνετα στα top 3 μου των ελληνικών τραγουδιών. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις πάντα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Και νομίζω σε αυτό το top 3 το δικό μου έχω πάρα πολλά. Ωστόσο, εντάξει, Σαν Άνεμος, Αντώνης Ρέμος είναι λατρεία, είναι στην καρδούλα μου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και με Γιώργο Σαμπάνη, γιατί αν δεν έρθεις εσύ, ξέρεις ποιος θα έρθει. Θα έρθω εγώ αρχικά. Οπότε πάμε λίγο να τον απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα και εμείς συνεχίζουμε μαζί. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα τα λέμε ανάμεταξύ μας πάντα στους 95,1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Συγγνώμη, αλλά για μας δεν ρωτάει κανείς. Νατάσα Θεοδωρίδου που τα λέει πάντα πολύ ωραία, έχει το δικό της τρόπο να μας ταξιδεύει με αυτή τη μουσική την ώρα και τα τραγούδια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα λοιπόν ως τις 10. Μεγάλο φίλο θα στείλω στη φιλενάδα μου την Κυριακή, που είναι και απόψε εδώ συντονισμένη με τα ωραία της τα μηνύματα. Να δω και το κόριτσι με αυτό το όμορφο και το λαμπερό, η Αγγελική μου. Εδώ όλοι και όλες συντονισμένοι και συντονισμένες. Γεια σου, Θωμά. Καλησπέρα και στην Αμένη. Στο Ελενάκι θα τη ευχηθούμε καλή ανάρρωση. Επίσης, συνεχίζουμε με τη Φωτεινή εδώ, που είναι σίγουρα η πιο φωτεινή παρέα μέσα σε όλα αυτά. Παιδιά, πολύ χαίρομαι για τα μηνύματά σας. Κάθε φορά είναι το κάτι άλλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζευτεί. Και εμείς λοιπόν συνεχίζουμε και πρόσωλα ταχώς και ανεβαίνουμε ψηλά. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε, με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα, τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας.
3: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι. Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
4: Θα τα αντέξω.
3: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη Σωτηρία.
2: Πώς το σερβίρ εσύ εδώ.
5: Από το πουθενά μας ήρθε. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπάω εσένα και Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλει το τέρμα λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ανώ μεταξύ μας για ακόμη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και σούπερ, σούπερ τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, τα πράγματα δεν συναντάται ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Επικρατεί καλή εικόνα, βλέπω στα δυτικά. Λίγο στο κέντρο στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία, ίσως χαμηλώσουν λίγο οι ταχύτητες. Το ίδιο και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Στα υπόλοιπα σημεία κεντρικά είμαστε OK. Στα ανατολικά βλέπω καλυτερεύει η κατάσταση, ωστόσο λίγο στα φανάρια εκεί στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα θα περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, περιφερειακός είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και εμείς θα απολαύσουμε και αμέσως τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση με το νέο του τραγούδι, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: να δει. Και εμεί είμαστε η εξαίρεση και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τι θα γίνει λίγο με αυτήν την μάστιγα τη ατάκα και τη επίδειξη των χρημάτων? Πετυχαίνω διάφορα βιντεάκια πολλών ανθρώπων οι οποίοι όντω έχουν πετύχει να ασκούν μια επιρροή μέσα από τα social media, να έχουν συνεργασίε, να είναι πολύ πετυχημένε οι εμπορικέ του συνεργασίε, τα διαφημιστικά, όλα αυτά τα χορηγικά μέσα από τα social media, TikTok, YouTube, Instagram, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά δεν μπορώ κάτι ατάκε του στυλ, αυτά που βγάζω εγώ με ένα βιντεάκι, ο άλλο άμα δουλεύει 12 ώρε δεν θα τα βγάλει ποτέ. Αυτέ οι ατάκε έχουν πολλέ δόσει έπαρση και δεν είναι και στο κάτω-κάτω όλα τα λεφτά, ρε παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Εγώ, α πούμε, δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Ναι, δεν θα ήμουν τόσο πετυχημένη, γιατί δεν θα μπορούσα να δείχνω στιγμέ τη καθημερινότητά μου συνεχώ και να εκθέτω την προσωπική μου ζωή σε αυτό το βαθμό για να δημιουργήσω content. Δεν μπορούμε όλοι να τα ξεπουλήσουμε όλα, δυστυχώ, γιατί εγώ βλέπω ότι κατά βάση αυτό είναι ο τρόπο που βγαίνει το κέρδο αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω, εμένα δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο, αλλά μαγιά του με χαρά του και μαγιά του σε όσου το καταφέρουν. Πάμε κι εμεί να συνεχίσουμε με πολύ μουσική και Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Το υπενθυμίσαμε το δώρο μας το ωραίο που τρέχει, γιατί ένας τυχερός ή μια τυχερή θα διεκδικήσει διπλή πρόσκληση για το θεαματικό Cirque du Soleil εδώ στην πόλη μας, στο Pauk Sports Arena. Και μάλιστα εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μαγεία. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και εμείς φύγαμε γρήγορα να πάμε να τα πούμε και σε ένα υπέροχο live, σε μια super live μετάδοση στο προφίλ μας στο Instagram, εννοείται Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951. Θέλω πολύ να συντονιστείτε και φυσικά να απολαύσουμε και Χριστοδάντη. Έτσι εννοείται αυτό. Ένα τραγούδι ακόμα θέλω, πολύ δυνατά, αμέσως τώρα και πάντα στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ζωή.
1: Νίκος Βέρτης, έτσι γιατί μου έλειψες πολύ. Συμβαίνουν και αυτά και πολλές φορές δεν ξέρουμε το γιατί. Δεν ξέρουμε γιατί μπορεί να μας λείπει κάποιος. Λέμε, αλλά κατά βάθος μέσα μας μια χαρά υπάρχει εξήγηση και ίσως κάποιες φορές την ξέρουμε και μόνο εμείς. Και καλά κάνουμε. Αλλά και το να μην το ξέρεις πάλι δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει γενικότερα και όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά. Οι αντιδράσεις είναι το πρόβλημα. Οι εκρήξεις των συναισθημάτων είναι το θέμα που δεν διαχειρίζονται πολλοί άνθρωποι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να απολαύσουμε και λίγο Παγκιζίνα. Τολμάς και έχεις παράπονο εσύ. Δυνατά αμέσως τώρα η Παγκιζίνα που κάνει χαμό εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα λοιπόν στους 95 και 1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σαββατοκύριακο και εγώ Δευτέρα. Αυτό το δευτεριάτικο βράδυ κλείνουμε με Αντώνη Ρέμο. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε δύο υπέροχες ώρες. Περάσαμε σούπερ, εννοείται, και πάντα Άννα μεταξύ μας. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς όσο το απόλαυσα και εγώ. Τα είπαμε και live στο προφίλ μας στο Instagram. Τι άλλο. Τα υπόλοιπα αύριο. Ή μάλλον όχι. Τα υπόλοιπα με τη Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα, η πιο ζεστή. Ή μάλλον όχι. Γιατί εντάξει, ζεστή έχουμε πολύ. Η πιο τρυφερή ραδιοφωνική αγκαλιά. Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ελίζα, και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω. Εγώ μιλάω την Παρασκευή.
3: Έλα αλλά... που δεν μπόρεσες, ποιος ξέρει. Πέρασε.
0: Παιδιά, πέρασα καλά για όλους σας. Πέρασα. Τρίκαλα.
4: Σας στείλαμε. Τρίκαλα.
2: Για να
3: σας πω, η Πέγκη Ζήνα που ξέρουμε και αγαπάμε, που φωνητικά είναι πάντα άψογη και υπέροχη.
4: Συντή, ποιότητα συντή.
3: Αγαπάει, γουστάρει Θεσσαλονίκη και φαίνεται αυτό. Όλες τις επιτυχίες και αυτό το είπε. Ξεκίνησε με το σχρωστά ακόμα ένα κλάμα. Δεν άφησε παραπονεμένον κανέναν. Είπε το βουνό της, τον Μητροπάνο που έχουν συνεργαστεί. Και, τι, και το κεφά το πρόγραμμα το δεύτερο μετά είναι αυτό.
2: Έκατσες
3: που...
2: μέχρι τέλος.
3: Σχεδόν.
2: Σχεδόν καλέ, τους διώξανε στο τέλος. Τους σκουπίσανε οι άνθρωποι και τις μπρόχναν και αυτές με τη σκούπα. Με την παζαρούλα δεν φεύγανε. Αφού σκούπα την ονομάζουν, λέει την. Ορίστε, γι' αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
6: Μόνο Κοσμοράδιο.
1: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: αγάπης και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε. Δεν είσαι πια εδώ.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλησπέρα, γεμάτη ενέργεια, αισιοδοξία και πάντοτε πολύ θετικό vibe, παιδιά. Αυτό έχει σημασία και η καλύτερη ελληνική μουσική στο Κοσμοράδιο 95,1 σίγουρα όλα αυτά τα συστατικά τα περιέχει. Καλωσορίσατε λοιπόν στο δίωρο που ακολουθεί, γεμάτο όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε στους 9, 5 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: ζώδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
2: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Άλλο ένα βράδυ που είμαστε μαζί. Κλείνουμε όμορφα την ημέρα μας εδώ στα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Ο μαγικός αριθμός για την επικοινωνία μας είναι αυτός του Viber 6982951951 και έρχονται τα μηνύματα, έρχονται οι καλησπέρες, έρχονται εννοείται οι συμμετοχές για τους διαγωνισμούς, γιατί έχουμε πάντοτε πολύ σπουδαία και πλούσια δώρα, αλλά αυτό συμβαίνει και στα social media του Κοσμοράδιο, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις το follow για να είσαι ενημερωμένος. We'll be right back.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις, μας ακούς από ολόκληρο τον κόσμο, κυριολεκτικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι συντονισμένος από Αμερική και Αυστραλία, πραγματικά πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα μας. Όμως είναι πολύ συγκινητικό όταν έρχονται τα μηνύματά σας, γιατί οι περισσότεροι έχετε και όλη αυτή την υπέροχη αγάπη για την πατρίδα, οπότε είναι ακόμη πιο συγκινητικό. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έρχονται τα μηνύματα όταν είστε στη δουλειά, ακόμη και όταν ερχόσαστε λίγο πιο κοντά στην Ευρώπη, από Γερμανία, από Αγγλία, από Κύπρο, αγαπημένοι, γιατί έτσι καταλαβαίνω ότι όντως είμαστε παρέα από ολόκληρο τον κόσμο και μας συνδέει η μουσική, η καλύτερη ελληνική μουσική, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τα βράδια μας είναι στο Κοσμοράδιο 95,1, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, παρέα μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά, για να κλείνει όμορφα η ημέρα και να απολαμβάνουμε παρέα όλα αυτά που αγαπάμε στους 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα, 11 Μαΐου. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από Δευτέρα, 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ανεβαίνουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαι στο μικρόφωνο και τη συντροφιά σας. Είστε κι εσείς παρέα μαζί μου και η συμβουλή, έτσι, η μικρή φιλοσοφία της ημέρας και της νύχτας μας έχει να κάνει με τον εαυτό μας, παιδιά. Σήμερα λοιπόν σας προτρέπω να φροντίζετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, όχι με τον εγωιστικό τρόπο, αλλά με αυτό το υπέροχο εγώ, το οποίο χρειάζεται να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε, να το φροντίζουμε για να μπορέσουμε να είμαστε καλοί και για τους υπόλοιπους. Όταν λέω καλοί, εννοώ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτό έχω να σας προτείνω για σήμερα, αυτό έχω να σας συμβουλεύσω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε οι περισσότεροι μαζί μου, γιατί όταν εμείς αγαπάμε εμάς σωστά, έτσι μπορούμε να αγαπήσουμε καλύτερα και τους άλλους. Και η μουσική σίγουρα κάπου εκεί στο βάθος θα είναι και θα βοηθάει, ιδιαίτερα όταν είναι στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος θα σύρει το χώρο για την Δευτέρα, βρε παιδιά.
3: Θέλετε να χορέψετε.
2: Ναι.
3: Κάντε σεξ καλύτερα, γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Ό,τι γίνεται.
2: Προτιμώ το χορό.
4: Ναι. Θέλει και δεύτερο άτομο το σεξ.
2: Αυτό
4: δεν είναι εύκολο μάλλον πάντα.
2: Ενώ στο χορό μπορείς και μόνο σου να κάνεις χορευτικά και όλα.
4: Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, λέει.
3: Αυτό λέει πίδα. Λοιπόν.
4: Μοναχός σου χόρευε όμως.
3: Πρώτα χορεύεις και μετά κάνεις το τρίτο.
4: Λέει παρακάτω, έλα.
3: 5 φορές την εβδομάδα λέει πρέπει να κάνετε, γιατί ο ψυχισμός σας.
4: Ούτε 5 φορές, όχι το μήνα. Από χρόνο μερικοί.
3: Λοιπόν, να ξέρετε, γιατί αλλιώς.
2: 5 φορές.
3: Αν δεν το κάνετε, λέει αυτό 5 φορές την εβδομάδα, δεν λέει αν είναι με την ίδια.
4: Όχι.
3: Μπορεί να αλλάζει, δεν ξέρω.
4: Ναι, καλά, για πάμε παρακάτω.
3: Αλλιώς παθαίνεις, λέει, ψυχικό τραύμα.
2: Mental
4: όλοι
2: disorder.
4: Έχουμε ψυχικό τραύμα, λοιπόν.
2: Ναι, παιδιά, δεν βλέπετε τα νεύρα του κόσμου και έξω. Πώς είναι.
4: Γιατί δεν κάνουμε 5 φορές την εβδομάδα σεξ. 5 καταρχάς και να έχεις. Ναι, να μην χρειάζεται να βγει.
2: Βγαίνει.
4: Άντε, και κάνεις μια εβδομάδα. Τη δεύτερη ξανά 5 φορές.
3: Σε ένα μήνα 20 φορές. Εσύ θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.

Δεύτερο 60 λεπτό και έχουμε ξεκινήσει γεμάτη την ενέργεια από την πρώτη ώρα να μας σωθεί και να μας μπρόχνει έτσι να πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά με πολύ ωραία διάθεση. Δεύτερο λοιπόν 60 λεπτό παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε πολύ ώρα μπροστά μας για αφιερώσεις, για μηνύματα, για καλησπέρες και πάνω απ' όλα για όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μα πόσο ωραία είναι τα βράδια μας όταν τα μοιραζόμαστε μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερος τρόπος για να κλείσει η μέρα. Οπότε πάμε να στείλω καλησπέρες ραδιοφωνικές και πολλές πολλές αγκαλιές. Φιλιά στο Θωμά, καλησπέρα στην Γιάννα, τη Μαρίνα, τη Δήμητρα, την Ιωάννα, τη Βασιλεία, την Ιουλία. Εντάξει, χαμός σήμερα με πολύ ωραία και ιδιαίτερα ονόματα. Καλησπέρα και πάντοτε στο Βαγγέλη που είναι ο κόσμος συντονισμένος με τις ωραίες τις φωτογραφίες του. Γενικότερα είστε πάρα πολύ σήμερα έτσι σε διάθεση. Πολύ πολύ χαρούμενη και χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα μαζί σας, γιατί ανεβαίνω με παρέα και αυτό είναι πλέον γεγονός στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
5: Δεν είναι σπίτι σου.

Ραδιοφωνική καλησπέρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και φυσικά είμαστε παρέα σε όλα μας τα βράδια Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή, είμαστε μαζί και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεις να ακούσεις Κοσμοράδιο 95,1, γιατί μπορεί να μην μας ακούς τέλος πάντων μέσα από το ραδιοφωνό σου αν δεν βρίσκεις στη Θεσσαλονίκη ή όπου και να πιάσεις σήμα το Κοσμοράδιο. Πολλές καλησπέρες και στη Χαλκιδική μας. Αλλά έχω να πω ότι όταν θα κατεβάσεις την εφαρμογή, είτε έχεις iOS είτε έχεις Android, τότε σίγουρα θα είναι πανεύκολο για σένα να είσαι κοσμοσυντονισμένος από όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιον λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι και αυτή η στιγμή που έρχονται οι αφιερώσεις και δεν μπορώ παρά να τις μεταφέρω κι εγώ με την πολύ αγάπη μου, έτσι όπως ακριβώς μου τη γράφετε, πάντοτε με την πολύ μουσική και πάντοτε με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν από τον Κωνσταντίνο στην Μαρίνα που θέλει να αφιερώσει Γιάννη Πλούταρχο και εννοείται ότι έρχεται στη συνέχεια. Πολλές καλησπέρες και από την Δήμητρα στην κολλητή της φίλη την Έλενα, η οποία θέλει έτσι να της δώσει μια αγκαλιά γιατί είναι μακριά και της λείπει. Φυσικά υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις, παιδιά, οι φιλικές και είναι τόσο όμορφες γιατί μας λείπουν οι φίλοι μας καμιά φορά. Και η αλήθεια είναι ότι τους έχουμε και πολύ πολύ ανάγκη. Στέλνω και εγώ πολλές καλησπέρες στις δικές μου τις φιλενάδες, στην Έλενα και στην Ειρήνη που είναι κοσμοσυντονισμένες. Φιλιά και καλησπέρες, παιδιά, σε όλους τους φίλους που είναι μακριά. Θα μιλήσουμε για τους φίλους σήμερα. Εντάξει, είναι και τα ζευγάρια τα αγαπημένα, αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι φίλοι που μας λείπουν έτσι λίγο παραπάνω. Σήμερα λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: από Δευτέρα 11 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Εδώ θα βάλουμε την τελεία μας για σήμερα, αλλά εγώ θα ανανεώσω πάντοτε ραντεβού μαζί σας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι η συνήθεια για να κλείνουμε όμορφα την ημέρα, η συνήθεια με αυτή την όμορφη και τη θετική χρειά της λέξης που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και την αγαπώ. Ακριβώς λοιπόν στις 10 θα είμαστε μαζί και φυσικά εσείς δεν πάτε πουθενά. 6 το πρωί έρχεται η Μαρία πολύ νωρίς με group therapy και στις 8 το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με το Μάνο, τη Μίραντα και τον Γιώργο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάστε ποτέ να μιλάτε ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε, με βάση όσα έχετε περάσει και έχετε κάνει στη ζωή σας τώρα, τι παρατσούκλι θα διαλέγατε για τον εαυτό σας.
3: Εδώ πέρα λοιπόν η Μαριάννη μας γράφει σκληρό καρύδι. Έτσι, έτσι. Ενώ η Ευαγγελία μας λέει χτύπα κι άλλο.
4: Θα τα αντέξω.
3: Φυσικά μετά έχουμε την κολόφαρδρη Σωτηρία.
2: Πώς το σέρβιρες είναι εδώ στο
5: σέρβιρ. Από το πουθενά μας είναι. Είναι να μην πάρει μέρος εδώ στο πρωινό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Όμως η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνει.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Υπάρχει γι' αυτό.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

αντέχουν στο ράδιο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δε μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ούτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.